Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Για το δικό σας παραμυθένιος γάμος και ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Ράγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το, όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι. Ναι,
1: ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
0: Ψάρι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ, Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι,
0: είσαι βίγαν. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και. Τα πάντα.
1: Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό,

0: ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου, είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
0: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
1: Ναι.
0: Θεωρώ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι,
0: ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
0: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
1: Είναι.
0: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
0: τρώμε.
1: Στη Μάνη. Ναι,
0: στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε. Μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και ας μην τρώω, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός, όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί ψάχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο θες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, τη φιλοξενία.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να

0: γεννηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του, εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως
1: συγγνώμη,
0: έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε?
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο που.
0: Όχι, όχι, όχι. Οπότε ναι.
1: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως.
0: Ναι, ναι,
1: βλέπεις
0: ναι.
1: Το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις. Κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να τα θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
1: Γυμναστήριο και τα λοιπά, κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Οκ. Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Οκ. Okay.
0: Το Λαβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί.

0: αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λάβο. Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, μας πούμε, είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνά τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου?
0: Στα υλικά μου, λοιπόν,
1: στα λαχανικά προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ. Πόσα.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να

0: δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι, αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια, που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα
1: μανιτάρια.
0: Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, σκουρουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, δεν τρώω.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef.

0: Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως, ε.
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να, σε εισαγωγικά, κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας, να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το, ας πούμε, κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως, ας πούμε, αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες, γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά... Έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά,
0: ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης, μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000, όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, στο υψηλό επίπεδο του του, ας το πούμε, παιδί μου, γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, όχι, δεν έτσι. Υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή...

0: πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Granda Hudge, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της μαγειρικής.
0: Ναι, πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις Άλπες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέατα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει βίγκαν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια. Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει σκηνηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, στην, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Τι μιζέρι.
1: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. θέλω να έρθει

0: Το Michelin είναι κάτι νομίζω σαν επιβράβευση και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay. Μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Για μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα... Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι. Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου,
1: παιδί. Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay. Να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί

0: να πάω στη Μύκονο και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8-9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν, το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι, στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ερωτηπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλυμμένα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και

0: στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πρυτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το Πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
2: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
1: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
4: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Δεύτερο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού, μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
4: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου και μετά τις πληγές.

0: μέρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
1: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θεταράκης.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
1: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
1: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
2: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
2: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
3: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
4: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3-3,5%, που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφίξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφίξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμία

0: Αυτή δεν είναι τζίρι.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινσέτε, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμινο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κλασικά οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
1: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως το ταμείο στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
0: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες, και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους, και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
2: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν, και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

Άκου τώρα, σου πω εγώ, πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

σταδιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σκάλα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολα να βρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σκάρα.
0: Θα ψηθείς τη χάρα,
1: ναι, ναι,
0: στη σκάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς
1: όχι,
0: το ψήνετε, σωστά.
1: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, φλέκς που λέμε,
1: σωστά,
0: σαν παστουρμάς, και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πώς το σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα να γλασάρει.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Mm-hmm, σε κάπαρο.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σκανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες.

0: Βάζεις, stop, κλείνεις, ντουλάπι.
1: Χύμο λεμονιό.
0: Salt Odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογείου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family. Τόσο όσο, για έξτρα νοστιμιά, να κατέβουμε.
1: Έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι.
0: Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sauvignel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά. Χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο και πάω να κόψουμε το απάκι.
1: Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι.
0: Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι. Θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω.
1: Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Απάκι. Yes.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night, και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Είδα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε. Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
1: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
2: Και η μάμ. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
1: Το καλογεράκι τι είναι?
2: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
1: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
2: Είναι και φαγωγραφιέρα που πάμε, είπε σαν τέτοιο.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο.

σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσκιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι εγίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά άνα την Ελλάδα.
0: Άνα την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε.
1: Αλλά ο παπάς
0: το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι.
1: Ωραία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παρακολουθούσα ένα από τις παλιά. Και πατάκια.

0: που δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε. Πήγανε.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει τα μπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Μητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια βαρσάλλονται, δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε. Δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις. Ναι.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κτηνοβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά, εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, κρέτα βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα salt odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κρητικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

0: Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαγμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα.
1: Héros dans le ciel. Coute le paradis.
0: Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, mm-hmm. για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζόταν η κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
1: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
1: Στην αγγλίδα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Και καρπάτσιο οκταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή αβγάδο.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: λάδι είναι μαϊντανό ή...
1: Άνοιχτο και μαϊντανό.
0: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλούν με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: αγαπάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αένα κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία και σε 2 ώρες και 1/4 περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα

Αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεπτά κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίνη. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα.

κανέλα που αγαπάει το μηλό, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δείτε. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μηλού. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch με ξυνομιζήθρα. Θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό και αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Αξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως

είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανουδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε

0: Πόσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή, μου έφερε μια αναπηρία, ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς, δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
0: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
0: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007.
0: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: Οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τη πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον βρω, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το
0: εύχομαι.
1: Λένε,
0: και
1: να,
0: εγώ
1: το να εύχομαι. Το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχει τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε δύο οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying, ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούν

0: πούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηροί.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το αχύνει ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σαν. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Γίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα, άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ.

0: πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμο όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Θα σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τη συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή.
1: Κι όμως.
0: Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το,
0: την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό,
0: εγώ λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο.
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε από βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.

0: το σαν βάζουμε κανέλα μέσα mm-hmm. και βάζουμε το σαν και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
1: 8?
0: 8.
1: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα, ε.
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ, εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
2: Τα γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος και εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει ναι, το λάδι μας,
0: νομίζω
1: ε.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούνε.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα.
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ ναι. Στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση κάνε. Με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε.
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσταν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία είτε με μαντινάδα είτε με ευχή.

0: ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε.
1: Όχι.
0: Πώς
1: έτσι. Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
3: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
2: Ναι.
3: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
2: Βοηθούσε.
3: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
2: Σας φροντίσανε.
3: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
2: Ναι, και τους βοηθήσαν.
3: Στους Γερμανούς σε φοβούντανε.
2: Να μην τους κυνηγήσουν.
3: Όσοι πως μας κακομιλήσαν, όσοι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γαλίβα, κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε έναν αμπέλτσο.

0: Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάγου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλιά έχουνε, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, Γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε Γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Από τα πολλά βάσανα πέθανε ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι, ναι,
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
0: σε
1: την περιουσία σας την
0: ευχαριστώ,
1: ωραία.
0: Καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρι. Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο πεθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ήταν. Έβγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα Ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του τσικνάκι του Ζάνι που είναι,
1: ναι,
0: τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά,
1: ναι,
0: του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα, πήρα κορμί που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν.

0: Κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε.
1: Ο άντρας. Ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, και θα περίπλεξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν
0: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένοι εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ. Και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά,
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Είπαμε να λέμε ευχάριστα. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά. Και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και

0: τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
1: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
0: Και εσείς είστε.
1: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
0: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Ανιψιός
1: του Λευτέρη.
0: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
1: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
1: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
0: Εσείς αυτή την έχετε.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
0: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
1: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
1: Ναι, προσπαθώ.
0: Τραγουδάτε.
1: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
0: Σίγουρα και... έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
1: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
0: Και με την παρέα αυτή εδώ?
1: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
0: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
0: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
1: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
0: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
1: Τι είναι μαντινάδα?
0: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
1: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
0: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
1: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
0: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
1: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
0: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
1: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
0: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
1: Εμείς θα περάσουμε
0: καλά, ακούσουμε.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό, θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα.

0: ποιότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
1: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κινηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
1: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι.
1: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: τι
1: λέτε, βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται.
1: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
0: τέλεια.
1: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
0: Τι λες?
1: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
1: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
1: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά.

0: Πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει αναρρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα μας λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω». Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς τα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: Το ξύπνημα μιας...
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε» να μας ξαναέρθετε. Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσω τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε... Όχι, τον συναντήσαμε.

0: Για τρία δεύτερα στοπ.
1: Μην
0: κάνεις γκριμάτσα.
1: Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου.
0: Ρε Νίκη, μη μιλάς.
1: Η Νατάσα το κατάλαβες, λέπεις.
2: Μα είσαι έτσι. Δεν φτάνω εδώ.
3: Νίκη, συντονίσου.
0: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
2: Γεια σας. Μα μη μου το χαλάς τώρα που πήγα.
0: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
4: Έλα σου που είναι λίγο άγριο, ε.
0: Είναι άγριο. Έχει βέτσα άγριβα.
4: Καλά, ναι.
0: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
5: Άγριο, είναι άγριο
4: κορίτσι.
5: Άγριο κόριτσο είναι.
4: Γι' αυτό επιβιώνει.
0: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
4: Μην μιλήσεις.
0: Καλά. Έμε, έλα, έμε. Ποιο,
4: ναι.
0: Εδώ πέρα.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
0: Φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
1: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
1: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη.
1: Ναι.
2: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
0: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Γεια σου.
1: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο κακό τώρα.
0: Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
1: Άντε, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε.
2: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
0: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ο εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
4: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
2: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
4: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
3: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
2: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
1: Φύγε.
4: Με δουλεύεις τώρα.
2: Εξίσης,
1: είναι κόμμα να
2: ακουγόμαστε.
1: Θα σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Για να κάνεις
2: το γιατί ήταν ο ήλιος, μάνα μου. Τι γελιά μου, τι είναι αυτό.
4: Για να
2: το μάτια σου. Πέρα. Γελίζουν λίγο. Γιατί γελίζουνε. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρκεί με ένα μάξι. Τίποτα, έλα.
4: Θα πάει.
2: Ναι. Ναι.
5: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
2: Το χάσαμε.
1: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
2: Χιλιάδες.
1: Το ξέρεις πότε βάλω αυτό backstage, ε.
2: Ίδια νόητα. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
1: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
2: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
1: Άκου το πλέον.
2: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, είχες ένα ενιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
1: Θες, άκου τα πουλάκια.
2: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτω τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα υπόθεση απάτησε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα σενάρια και οι φήμες για λία που έφτασε το 500.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει την απάτη ο Δήμος, δεν υπέστη οικονομική ζημία, αναφέρει ανακοίνωση. Δείπνο σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και αυτοδιοικητικούς παραθέτει αυτή την ώρα στο ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση. Για ξεκίνημα ανίκης θα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τρία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυξημένη ροή δειγμάτων στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας. Η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης, λένε οι επιστήμονες. Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραλαβές στο Ινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Κάθε χρόνο και λιγότερες οι παραλαβές, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνου Τίτος.
0: Μια νέα ηλεκτρονική απάτη σε βάρος αυτή τη φορά του Δήμου Αγίου Νικολάου ήρθε κυρίες και κύριοι σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγα 24 ώρα μετά την υπόθεση με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Και ενώ αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι οι επιτίδη κατάφεραν το σκοπό τους και απέσπασαν πόσο που έφτανε τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την απάτη, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης να δούμε τα περισσότερα αυτή τη νέας υπόθεσης, που για αρκετή ώρα, Κώστα, έφερε και πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα, αναστάτωση και πολύ έντονη φημολογία. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν έμπλεξε άλλους Δήμους, έτσι, πρέπει να το πούμε. Υπήρξε μια διαρροή, για να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, υπήρξε μια διαρροή η οποία προερχόταν από την Αθήνα, κυρίως από τα κεντρικά της αστυνομίας, πρέπει να πούμε, όπου αναφερόταν ένας Δήμος στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη, για μια απάτη 500.000 ευρώ ότι έχασε τα χρήματα. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι και εμείς όλοι εδώ και στο κανάλι, στο Κρέτα 24, κινητοποιηθήκαμε. Ο δήμαρχος του οικείου Δήμου, που αναφερόταν αρχικά, το διέψευσε, ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί πέσανε τα σύννεφα, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια, ας την πούμε, λάθος αρχική πληροφόρηση. Και ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το ποσό που προσδιοριζόταν από την αρχή, από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όπως τη λέμε έτσι εν συντομία, ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα. Μιλάμε για 500.000. Τεράστιο ποσό, έτσι. Ασύλληπτο τουλάχιστον για μας. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς που μπορεί να το έχουν στα ταμεία τους. Μετά από μία, θα έλεγα, πολύ ωρή καθυστέρηση, και ενώ σερνόταν το θέμα, υπήρχε αυτή η φημολογία και η διαρροή. Για το πώς έγινε, είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν περίπου αυτό που έπαθαν οι υπάλληλοι και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Δηλαδή το ότι μπήκαν, υπέκλεψαν κωδικούς, αυτό το κλασικό που κάνουν οι απατεώνες, και μετά μετέφεραν τα χρήματα με πολλαπλές ενέργειες.

0: στους λογαριασμούς σε μια τράπεζα που ήταν στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό. Και φυσικά τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτά ανακτήθηκαν. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται ότι ήταν και η ιστορία με τον Άγιο Νικόλαο.
1: Να σου ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε παρέα την
0: ανακοίνωση,
1: την ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου και να τη σχολιάσουμε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου Κώστα Μπογδανίδη. Επιβεβαιώνω ότι η απάτη. Για την ταμπακέρα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν υπήρξε. Δεν πήραν χρήματα, αντιλαμβάνομαι, για να λέει ότι δεν υπέστη οικονομική ζημία.
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η ανακοίνωση γραμμένη έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι διαφορετικά. Λέει το περιστατικό έγινε αντιληπτό. Ποιο περιστατικό? Γιατί πράγμα? Ξέρεις, αυτή η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι από τις πιο απίθανες ανακοινώσεις που έχω διαβάσει. Τα πολλά χρόνια που κάνω και εγώ και εσύ, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάτι τόσο έτσι, ένα κείμενο το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα, σαν να είναι ένας φορέας που δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Έχει γίνει μια απάτη σε βάρος, την οποία είπαμε την επιβεβαιώνει λέγοντας το περιστατικό, και μετά αρχίζει να μας λέει ότι ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία. Σε τι, σε ποιο πράγμα, ποιο περιστατικό? Και ότι είναι σε συνεργασία με τις αρχές και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν, να πούμε για τον Δήμαρχο. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι μαγαζί του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ας την πούμε, μια μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται και δεν θέλει να μπει λεπτομέρειες. Είναι και ο ίδιος νομικός. Εδώ έχουμε μια απάτη σε βάρος του Δήμου, δηλαδή των δημοτών. Προσπάθησαν ή πήραν, ούτε αυτό το ξέρουμε, χρήματα. Δεν μας λέει πώς έγινε για να ενημερωθούν οι δημότες να προστατευθούν, έτσι, που είναι βασικό. Δεν μας λέει εάν τα χρήματα ανακτήθηκαν, αν ήταν ασφαλισμένα, αν κάποιος καλός Σαμαρίτης πήγε και τους τα γύρισε, αν ο απατεώνας.
1: Ναι, χάνουμε το ενδιάμεσο, γιατί προφανώς υπήρξε απάτη, υπήρξε προσπάθεια.
0: Μα το λέει, ότι μόλις έγινε, λέει, αντιληπτό το περιστατικό. Και εγώ στο λέω τώρα ειλικρινά, δηλαδή περίμενα να δώσει δύο εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ξέρεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ρίχνουμε βούτυρο στο ψωμί των απατεώνων, που είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά. Δεν περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα είναι αστείο να περιμένουν το Δήμο Αγίου Νικολάου και εμάς για να ενημερωθούν. Ναι. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπω μια ανακοίνωση ενός φορέα, ο οποίος με έναν τρόπο εξοργιστικό προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους δημότες του. Και κυρίως δεν θέλει να τους προστατεύσει. Διότι εάν πεις δύο-τρία πράγματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που βγήκαν. Σου θυμίζω από την ιστορία με την αντιπεριφέρεια, κάποιοι μπορεί να έμαθαν, να διδάχθηκαν κάποιοι. Έστω και ένας, ότι δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε την, ας πούμε, τη διεύθυνση μιας τράπεζας, ενώ πρέπει να την έχουμε στα αγαπημένα, να είναι σταθερά, γιατί μπορεί να μας βγάλει ένα κλόνο. Ή πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική διεύθυνση. Δηλαδή, γι' αυτό και μας ενημερώνει συνεχώς και η αστυνομία. Με μηνύματα, με ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις, πώς γίνεται. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε ο Δήμος. Το λέω γιατί όλοι έχουμε μείνει με το τι συνέβη.
1: Με την απορία.
0: Λέει, δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να το πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Να πει, παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Για μένα το θέμα κλείνει εδώ. Okay. Δικαίωμά της δεν είναι.
1: Ναι,
0: ο Δήμος όμως δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι μαγαζί του Δήμου.
1: Προφανώς, λογοδοτεί τους πολίτες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου.
0: Να μας πει επίσης με ποια τράπεζα συνεργάζεται, αν η τράπεζα έκανε το σωστό. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πώς?
1: Για να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση των παροχών με επίκεντρο, όπως έχουν δηλώσει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, της οικογένειας, του συνταξιούχου, τις μικρονησιακές επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στα ύψη, με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Με τον

0: Πρωθυπουργού, από τη μια να μιλά για άλμα ανάπτυξη στην επόμενη τετραετία και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για πάρτι κερδοσκοπίας.
1: Λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, με αιχμή της φοροελαφρύνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση για το έργο στον Φαλιρικό Όρμο, αναφέρθηκε σε έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν, όπως είπε, την επόμενη τετραετία.
2: Για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας, για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παράνομη ναύτεξ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντινάφτεξ, επισημένοντας πως η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής που ελέγχεται από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται στενά από σκάφη του λιμενικού αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Την προκλητικότητα της Άγκυρας πάντως έθεσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Η Αθήνα πάντως επαναλαμβάνει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την πλευρά της χώρας μας έχουν γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
4: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Για μία ακόμα μέρα πάντως συνεχίστηκαν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή woke agenda.
5: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ θα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε καβγά με τον κύριο Σαμαρά, με στεναχωρεί αυτό. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος του κύριου Σουηδία αποφάσισε να με τεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνάμε το άλλο μάγουλο.
6: Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβερνητικό
7: αφήγημα. Με την αντιπολίτευση.
6: Και είναι άδικο απέναντι στην διαδρομή του να ταυτίσετε αυτή τη στιγμή με λογικές που θέλουν αυτή τη στιγμή να ρίξουν το κόμμα.
8: Τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο. Πάμε στον πολιτικό σχολιασμό της βραδιάς.
9: Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα και από το βίντεο και από το ρεπορτάζ της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στην επόμενη τετραετία, έτσι. αυτό αντιληφθήκα, είναι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πρωτό, αλλά νομίζω ότι βιάζεται η κυβέρνηση, βιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και το πολιτικό σκηνικό, το πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και εξελίξεις, το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το ξέρουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί, ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή.
0: Είναι πάντα μια πρόκληση ότι έχει να ανακοινώσει, διακόπτω, παροχές τετραετίας τώρα σε αυτή τη ΔΕΘΕ.
9: Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Παροχές τετραετίας, ακόμα και για έτος να ήταν, νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα εκλογικός και σε βάθος χρόνου. Αλλά
0: τώρα όμως είναι και πιο κοντά.
9: Επειδή τον άκουγα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά καταλαβαίνω και, αν θέλεις, αυτό που λέμε, το πώς έχουν την παράσταση νίκης, θέλουν να τη διαμορφώσουν οι πολιτικοί. Το βλέπουμε και συχνά πια και στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες σίγουρα. Mm-hmm. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονα αυτό, αλλά η βασική

0: Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κεφαλοποιήσει την πρωτιά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν το έχουμε από κάπου αλλού προφανώς, σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που δίνει την αυτοδυναμία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Και το λέω γιατί η εντύπωση δική μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πέραν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και έχουμε πολλά να δούμε, ενισχύονται κάποιες ακραίες φωνές οι οποίες δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις ότι
1: έτσι. Συμφωνώ και θα
0: βλέπεις και εσύ.
1: Βεβαίως και θα φανεί αυτό μέχρι τις εκλογές ακόμα πιο έντονα. Πριν φύγουμε έτσι από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θέλω το σχόλιά σου για τα του Αντώνη Σαμαρά και να κλείσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά ή για τον Μελέτη Μελετόπουλο τώρα, γιατί εμφανίστηκε ένας καθηγητής, δεν ξέρω αν είναι και καθηγητής ο άνθρωπος, πανεπιστήμιο έτσι τον εμφανίζουν, να συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή, να είναι πρώτος. Δεν ξέρω.
1: Να είναι και πρώτος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τον βοηθούν αυτά όλα που λέγονται τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω και εκείνος, όσο αφήνει πίσω αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση ότι χάνει. Ναι. Το είδαμε σε κάτι αντίστοιχο, δεν συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, ας πούμε, το είδαμε την κυρία Καριστιανού. Ακόμα και ο κ. Τσίπρας, βέβαια, βλέπεις ότι δεν έχει τόσο αυτό το γκέλ που είχε στην αρχή. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, να κάτσει σκόνη. Να δούμε.
1: Όπως λέμε πάντα.
0: Έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εντάξει, οργανώνει και τις εκδηλώσεις του πια αύριο στην Κρήτη. Απόψε έχουν αυτή την ιστορία στο ψυχρό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί ποντάρει. Στο πρόγραμμά του, το λένε πια και οι δημοσκόποι ότι έχει ένα σοβαρό, αν όχι το σοβαρότερο πρόγραμμα. Και θα δούμε, είπαμε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σήμα επανεκκίνησης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και των εθνικών εκλογών στέλνουν από την Κρήτη βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που και σήμερα συνέχισαν τις περιοδίες τους στο νησί. Αύριο το απόγευμα, με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Κεντρική Συγκέντρωση του Κόμματος στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
2: Με σειρά επαφών συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, μία ημέρα πριν από την κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο. Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης και Όλγα Μαρκογιαννάκη βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες, όπου είχαν συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα το κλιμάκιο παιδείας του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κ. Στέφανος Παραστατίδης και υπουργός παιδείας. Η τέος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, τους καλωσορίζουμε.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε κυρίως σε αυτό που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην έρευνα. Γιατί η έρευνα των Πανεπιστημίων της Κρήτης θα μπορούσε να είναι βάση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από ψυχής όλο τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους ερευνητές και να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, γιατί η δημόσια παιδεία είναι η βάση ανάπτυξης κάθε χώρας. Για το ΠΑΣΟΚ και για την 3η Σεπτέμβρη, όπως ήταν πάντα, η δημόσια παιδεία θα είναι μια αυστηρή και πρώτη προτεραιότητα.
2: Ο Στέφανος Παραστατίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από το κλίμα που συναντά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
5: Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ξέρετε ότι έχει και μια, έτσι συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ στενά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια περιοχή των σημαντικών αγώνων. Είναι για μας ένα ξεκίνημα. Θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει και την όθηση που απαιτείται. Τιμούμε την περιοχή, μας έχει τιμήσει η περιοχή, το κάνουμε και αυτό έτσι με τη σειρά μας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω στα θέματα παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έκανε μια εκδήλωση τον προηγούμενο δίμηνο και νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας σε αυτό το πεδίο και θα την κάνουμε. Να.
2: Η μεγάλη στιγμή ωστόσο είναι αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο την κεντρική πολιτική ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
4: Αυτό το τραγουδάκι του Όφη το ξέρετε, αυτό συναντούμε, ότι σε όλο το νησί είναι μια φωτιά που μεγαλώνει. Και το είδαμε και στα Χανιά, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια καινούργια βάση και για την πολιτική μας και για τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ που είναι το πρόγραμμα και τα νέα του στελέχη.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν, όσον αφορά τις περιοδίες, τις επισκέψεις, τις πολλές συναντήσεις που έκαναν.

0: Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με φόντο την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω, στο πλαίσιο αυτής θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι τα 52 χρόνια, βλέπετε, από την ίδρυση του κόμματος. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θυμίζω. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθατε κιόλας στο νησί.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε εσάς που πάντα έτσι έχουμε μια ωραία συζήτηση.
0: Λοιπόν, ξεκινώ από τα του κινήματος αλλαγής, από τα πασοκικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το λέω γιατί αυτή η απόφαση να γίνει ο εορτασμός, να γίνουν οι επιτυχές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο είναι υψηλού συμβολισμού και εντωμεταξύ δεν μένουμε μόνο στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τρεις μέρες τώρα τα στελέχη του κόμματος πραγματικά όργωσαν όλο το νησί, συναντήθηκαν με πολίτες και επικοινώνησαν και το πρόγραμμα του κόμματος, τις προγραμματικές θέσεις. Νομίζω αυτό είναι και το μείζον αυτή την ώρα για τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι με την απόφαση η 3η Σεπτέμβρη να εορταστεί φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο δίνουμε ένα μήνυμα ότι στην ουσία η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της μεγάλης αλλαγής, το δρόμο της παρουσίας της παράταξης ακόμα πιο ισχυρής στο δρόμο προς εθνικές εκλογές. Τιμάμε τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της παράταξης που και στις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και ευρωεκλογές ανέβασαν σημαντικά τα ποσοστά. Η Κρήτη αρχίζει να πρασινίζει ξανά και να στέλνει το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πραγματοποιήσει περιοδίες και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείες αλλά και με πολίτες σε όλους τους νομούς. Αυτό θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία στο νησί και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Νομίζω ότι το στίγμα δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ και από το σύνθημα που αφορά στην αυριανή συγκέντρωση. Το ξεκίνημα νίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα το οποίο επικαλείται και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Θέλει το ΠΑΣΟΚ να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς, έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο βάθος εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ περίεργη και σημαντική εποχή, γιατί στην ουσία ξεκινάμε την τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και εκτός από τους δικούς μας εορτασμούς υπάρχει και η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου παραδοσιακά τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βάση στην παρουσία μας στην έκθεση γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με σύγχρονα και μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Έχουμε πάρει βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου πέτυχαν στην αντιμετώπιση εν μέρη και της ακρίβειας αλλά και της οικονομικής κρίσης, αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το παρουσιάσει αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σηματοδοτήσει ότι με το ΠΑΣΟΚ και την επιλογή να στηρίξει ο πολίτης αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ουσία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζητάμε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε δηλαδή να μην συνεχίσουμε άλλο με αυτή την πορεία και με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εμπιστευτούμε ένα κόμμα που έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πρόγραμμα και έχει και στελέχη, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί αυτό με αξιοπιστία να το εφαρμόσει. Γιατί πολλά λόγια έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά οι πολίτες πρέπει με νυφάλιο τρόπο να δούνε τα κόμματα, τα στελέχη τους και το πρόγραμμά τους και να αποφασίσουν το καλύτερο για τον τόπο.
0: Έτσι είναι και είναι και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ολότερα δεν ήταν αυτονόητο, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ ήταν και κοστολογημένες. Το έχουμε δει ούτως ή άλλως αυτό και με το δύσκολο τρόπο, μιλώντας για την διακυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν κοστολογημένο αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε και ένα στίγμα για αυτό το πρόγραμμα και για το ότι πώς θα μπορούν να φορολογηθούν, παραδείγματος χάρη,

0: τα υπερκέρδη. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Σπυρόπουλε, και πώς από αυτή τη φορολόγηση θα μπορεί να στηριχθεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι αυτή την ώρα.
1: Μέσα στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, στην ουσία προανήγγειλε κάτι το οποίο θα πει και θα αναλύσει.

0: στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. πώς θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όπου στην ουσία θα φορολογούνται υπερκέρδη mm-hmm. Εταιριών που στην ουσία κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει και το έχει πει με τον πιο εμφατικό τρόπο mm-hmm. ότι υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας όπου στην ουσία υπάρχει κερδοσκοπία, δημιουργείται καρτέλ και κάποιοι βγάζουν παραπάνω κέρδη από ό,τι θα έπρεπε εις βάρος του ελληνικού λαού, εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως και αυτό το ολιγοπόλιο χωρίς παρέμβαση του κράτους. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, εμείς δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, mm-hmm. δεν είμαστε εναντίον του κέρδους των επιχειρήσεων, όταν αυτό προέρχεται από υγιή ανταγωνισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τίνουν να σας κατηγορήσουν και γι' αυτό, ναι, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης σας κατηγορεί η κυβέρνηση
0: να
1: και γι' αυτό.
0: Να μιλήσουμε καθαρά. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που επενδύει, τον άνθρωπο που καινοτομεί. Mm-hmm. Θέλει φυσικά το κράτος να βρίσκεται δίπλα και να στηρίζει ειδικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάναμε και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm. που αντί να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλοι του οι πόροι πήγαν στο 2% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή στους λίγους και ισχυρούς. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση, είμαστε εδώ για να την αναδεικνύουμε και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει το νομοσχέδιο, την πρότασή μας για τις τράπεζες. Mm-hmm. Για τις παράλογες χρεώσεις, για τις παράλογες διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Πράγματα τα οποία σημαίνουν μόνο στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Αναδείξαμε το ζήτημα όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δηλαδή της ακρίβειας στη χώρα μας, όπου στα ίδια προϊόντα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη mm-hmm. Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός από το 2019 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα στην αγορά του τροφίμου έχει αυξηθεί 40%. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Mm-hmm. Και εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία για την ακρίβεια, mm-hmm. όπου την διαφημίζει με τον πλέον έντονο τρόπο και οδηγείται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Εννοείται για την εθνική πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών, που τέθηκε σε ισχύ προχθές, 31 Αυγούστου.
0: Εδώ έχουμε το παράδοξο. Mm-hmm. Και οφείλουμε να το πούμε. Τον αρχής Ιουλίου να ανακοινώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Mm-hmm. Στην ουσία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου με τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην αγορά του τροφίμου, mm-hmm. για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μείωση των τιμών και για 2 μήνες λέμε ότι δεσμευόμαστε να γίνει πάγωμα των τιμών ή να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Και η συμφωνία να ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη. Και στην πράξη τι αποδείχτηκε? Ότι αυτούς τους 2 μήνες είχαμε αυξήσεις σε προϊόντα, mm-hmm. και φτάσαμε μόλις προχθές που ξεκίνησε στην ουσία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να υπάρχουν απλές πολύ μικρές μειώσεις. Δηλαδή, μειώσεις επί των αυξήσεων. Δηλαδή, στο σύνολο, ένα προϊόν από την ημέρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε αυτό το οποίο προαγγέλθηκε, mm-hmm. έχει αυξηθεί πάλι. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται με τη μία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, mm-hmm. τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία.
1: Εγώ θα πω καταρχάς ότι είναι θετικό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, και το λέω αυτό γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να συζητά θεσμικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε βάλει στο επίκεντρο την οικονομία προφανώς εν ώψη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαστε ακόμα κάποια 24 ώρα μακριά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τι θα πει. Ακούμε πάντως για παροχές σε οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες. Θέλω να ρωτήσω, να πάω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση πολύ συχνά και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε το δημοσιονομικό χώρο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτός. Το ΠΑΣΟ πάλι μιλά και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή, να το θέσω αλλιώς, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά και κρίνει ότι τα οικονομικά της χώρας δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις και καλύτερες κινήσεις που θα ανακουφίσουν ενώ τα νοικοκυριά επί της ουσίας, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Στην αρχή της κουβέντας μας mm-hmm.

0: Σας είπα για ποιους λόγους πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και από τα βασικά τα οποία έθεσα και θέτουμε στη δημόσια συζήτηση είναι η αξιοπιστία. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Και όλοι θυμόμαστε τι έγινε και στην περίοδο του κύριου Τσίπρα. Θυμόμαστε πολύ καλά και τι γίνεται στην περίοδο του κύριου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για επιδοματική πολιτική. Mm-hmm. Έλεγε μάλιστα ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα επιλέξει τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και όχι τα επιδόματα τα οποία φέρνει ο κύριος Τσίπρας. Έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου mm-hmm. και τον εφάρμοσε για 7 χρόνια, μη ακούγοντας το ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις του, παρά μόνο διορθώνοντας ορισμένες μόνες αδικίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έθετε ζητήματα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαναγορά που πρότεινε τώρα το ΠΑΣΟΚ πριν πάει στα φαντς του δανείου, η δυνατότητα επαναγοράς από τους δανειολήπτες πριν πάει στο φαντ. Το 2018 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά από αυτά. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ό,τι πούμε θα το εφαρμόσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε λίγα και στοχευμένα πράγματα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας είναι η ακρίβεια. Mm-hmm. Οι Έλληνες είναι στην πρώτη-τελευταία θέση, μας περνάει οριακά η Βουλγαρία όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Mm-hmm. Οι μισθοί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι τιμές πάρα πολύ ψηλά. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μη έλεγχο της αγοράς.
1: Επιμένετε στη μείωση, σας διακόπτω, συγχωρέστε με να κάνουμε έτσι και το διάλογο. Ναι. Επιμένετε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Το επαναλαμβάνει, το λέω προφανώς εισαγωγικά, σχεδόν μονότονα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν σήμερα έτσι κάποιες φωνές που θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη να το σκέφτεται ξαφνικά. Τι λέτε, επιμένει το ΠΑΣΟΚ, θα ανακουφίσει επί της ουσίας. Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται παραδείγματα άλλων χωρών που τελικά δεν έφτασε στην τσέπη των καταναλωτών αυτή η μείωση.
0: Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τόσο υψηλούς συντελεστές. Εμείς είπαμε για τα βασικά προϊόντα ότι πρέπει να το επιλέξουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα βγαίνει πρακτικά στην εφαρμογή του. Mm-hmm. Και εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Η κυβέρνηση επιλέγει μια άλλη πολιτική, προσέξτε. Επιλέγει την πολιτική στην ουσία της κερδοσκοπίας από τους πολίτες. Δηλαδή, εισπράττει πολύ περισσότερους έμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, mm-hmm. εκτοξεύοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορεί να κάνει μια επιδοματική πολιτική με αυτά. Εμείς λέμε ότι η έμεση φορολόγηση μέσω του ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος, mm-hmm. γιατί το πληρώνουμε το ίδιο και οι φτωχότεροι πολίτες και οι πλουσιότεροι πολίτες. Mm-hmm. Και πρέπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίση ακρίβειας, να δοκιμάσουμε αυτό το μέτρο. Δεν είναι φυσικά ένα μεμονωμένο μέτρο.
1: Mm-hmm. Είναι η έλεγχη,
0: στην αγορά, mm-hmm. είναι τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία εισπράττονται και δεν μετατίθονται στο μέλλον σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι η ενίσχυση του μόνιμου εισοδήματος του πολίτη. Γι' αυτό προτείναμε το 13ο μισθό. Γι' αυτό προτείνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο επιμένουμε και θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Είναι μέτρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης.
1: Ναι,
0: το 1/3 του εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στο ενίκιο.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Και
0: αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Το λένε τα νούμερα της αγοράς. Άρα λοιπόν ας μας ακούσει επιτέλους και έστω και τον τελευταίο χρόνο. Ας υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική. Και κλείνω με το εξής. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξουμε τις 120 δόσεις έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να

0: κάνουν μια επανεκκίνηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόκκινο δάνειο, ψάχνουν τα funds για να δουν ποιος έχει πάρει το δάνειο, να μην μπορούν να μιλήσουν με κανέναν για να μπορούν να κάνουν ένα διακανονισμό ή μια νέα ρύθμιση. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είπαμε νέες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα και όχι απλά να βλέπουμε το συμφέρον των λίγων και ισχυρών. Δυστυχώς, mm-hmm. η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τους λίγους και ισχυρούς αντί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Mm-hmm. Κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο έτσι να βάλω στην κουβέντα μας λίγο και τα θέματα που αφορούν στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί με αφορμή την κατακλείδα σας δηλαδή πιάνομαι, επειδή μιλάει το Πασόκ για σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι το περιέγραψε ο πρόεδρος στην τηλεοπτική του συνέντευξη τελευταία, χέρι-χέρι με τους ολιγάρχες, με τα φαντς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, υπόσχεται σύγκρουση με τα συμφέροντα και μάλιστα λέει ότι εγώ έμαθα από την κυβερνητική εμπειρία, τώρα ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Σε τι διαφέρει το ΠΑΣΟΚ και τι εννοώ? Ακούω πολύ συχνά τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι αυτό που κάνει και θα κάνει τη διαφορά, πιστεύετε, στον κόσμο, στους πολίτες, όταν φτάσουν πάνω από την κάλπη?
0: Στην πολιτική, γενικά, είναι σημαντικό να μην έχεις εξαρτήσεις mm-hmm. από οικονομικά συμφέροντα. Να κοιτάς τα προβλήματα και τον κόσμο στα μάτια mm-hmm. και να επιλέγεις το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το αξιολογήσουν. Και το νομίζω το αξιολογούν καθαρά από την πορεία του καθενός. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε και συνεχίζει και σήμερα να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Έχουν αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τους έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει με αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2011. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Είναι δύο πολιτικοί οι οποίοι έχουν κρυθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του, θα κρυθεί γι' αυτό, mm-hmm. όπως θα κρυθεί και αν έχει ένα πρόγραμμα να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και δεν είναι απλά ένα μονοπρόσωπο κόμμα mm-hmm. που όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο του κυρίου mm-hmm. Τσίπρα, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι και το μεγάλο μας όπλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πρόγραμμα και το σχέδιο για τον τόπο. Να, εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί mm-hmm. και πάρα πολύ σίγουροι ότι διαθέτουμε και το σχέδιο αυτό και τους ανθρώπους εκείνους. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σειρά και από παλαιότερα και από νεότερα στελέχη, mm-hmm. τα οποία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στην κοινωνία, mm-hmm. όπου πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιώδες. Εννοώ και τα πρόσωπα. Είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και τα πρόσωπα τα οποία θα φέρουν εις πέρας το κυβερνητικό πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Κλείνω αυτή μας την σημερινή συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλο, με το εξής ερώτημα. Επειδή στο βάθος έχουμε εκλογές, την άνοιξη του 27, κατά πώς φαίνεται, θα στηθούν οι κάλπες στην ώρα τους πάνω κάτω. Εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, το λέω γιατί από την Κρήτη θα δοθεί και δίνεται αυτές τις μέρες ένα σύνθημα, είπαμε, επανεκκίνησης και νίκης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Ο στόχος του κόμματος?
0: Ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Για να επέλθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μας, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και αυτή η σφοδρή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να μιλάνε με καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και για την επάνωδό του. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Ναι. Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που τους βολεύει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος με οργανωμένο κόμμα, με στελέχη, με σχέδιο, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, με πολίτες που μας κοιτούν και περιμένουν από μας πολύ περισσότερο mm-hmm. και θεωρώ ότι από εδώ, από την Κρήτη, θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αύριο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία και να είναι mm-hmm. πρώτο κόμμα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Καλό βράδυ. Στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο ψυχρό θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει δείπνο σε βουλευτές.

0: μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σε αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Εκεί βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης, με τον οποίο λοιπόν θα συνδεθούμε για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ψυχρό, από το οροπέδιο Λασιθίου, εδώ όπου, όπως είπε και εσύ, Σότια, ο οικοδεσπότης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικοδεσπότης στους βουλευτές, τα κομματικά στελέχη του πολιτικού γραφείου, στελέχη του Πασόκ από την Κρήτη, αυτοδιοικητικούς, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Αύριο είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν το Ηράκλειο και την Κρήτη για τον φετινό εορτασμό. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές και τις βουλευτικές αλλά και τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις ευρωεκλογές, ήταν σε δύο νομούς, έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, στο Λασίδι και στο Ηράκλειο. Οπότε σηματοδοτεί πολλά, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, η παρουσία και ο εορτασμός αυτής της μέρας από την Κρήτη, μια αντεπίθεση, μια επανεκκίνηση, μια πανστρατιά προκειμένου να υπάρξει μια καθολική κινητοποίηση στελεχών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, πήγαινε να δει και τα αντικριστά τώρα μαζί με στελέχη του κόμματος, πέρασε από δίπλα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν αναφέρθηκε και σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, αναφέρθηκε στην πρόταση που θα καταθέσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των νέων, αναφέρθηκε στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο,
0: για την αντιπροέδρου της Βουλής,
1: λέγοντας ότι έγινε μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να ελέγξει τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, και είπε ότι όλοι μαζί αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα αντεπίθεσης, ένα μήνυμα νίκης. Αφού τα καταφέραμε είπε στην Κρήτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις, για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την ελληνική κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που θα δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα σας το παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογο των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν.

0: Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσει, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο, αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προδεκαετίας και δεκαπενταετίας, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Άρα είναι απολύτως αναξιόπιστη, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, για τον 71χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε και ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα του Δήμου Μελεβιζίου, με προορισμό την Ιντία. Οι έρευνες που ξεκίνησαν χθες Τρίτη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Ο 71χρονος θεωρείται έμπειρος σέρφερ και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία συνήθιζε να πραγματοποιεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και την οικογένεια του αγνοούμενου να περιμένει με αγωνία οποιοδήποτε νέο από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Αλλάζουμε θέμα. Φυσιολογικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες υγείας, εξελίσσεται η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 3, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Σουρβίνο, να εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, αλλά και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά και μόλις το 1% του συνόλου νοσεί βαριά και χρήζει διακομιδή στο νοσοκομείο.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Ο αριθμός είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.

0: καλύτερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουν και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
1: Άρχισαν οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ηνοπείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλητες, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές το Ηνοπείο θα παραμένει κλειστό.
2: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ηνοπείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
3: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των ιοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόν και τον κριτικό παραγωγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
2: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες ινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου. Καθώς, όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά ινοποιεία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα κρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτ ποστάλ. Έτος πιστεύω στο οποίο της Παλιανής θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα ενοποιεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια και όχι να έρχονται εδώ σοριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
2: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα ινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
3: Οι παραγωγοί πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο κημητήριο Γαλατά.
4: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά, να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
5: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
6: 5 χρόνια από την

0: Την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
1: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θοδωράκη, το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
2: Και εμάς όπως κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο νεκροταφείο του Γαλατά, εδώ που υπάρχει η αιώνια κατοικία του Μίκη Θοδωράκη, και είναι μία ακόμα υπόμνηση για το προσπάθεια που γίνεται από τους φίλους του στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του. Απ' τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και απ' την άλλη να κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
3: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
4: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές, και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί, να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθουδέσμη στη μνήμη του, και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα ζει για πάντα μέσα μας.
0: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως σε μια συμφωνία πετρελαίου ύψος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου περίπου του 1/5 των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις ΗΠΑ τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαίων.

0: εικόνα αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, από τη Σέντρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Όφη αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟ και το κύπελο της Ελλάδας. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να τη συναντήσουμε, να δούμε όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής παρέα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς της τελευταίας στιγμής, γιατί πραγματικά από λεπτό σε λεπτό και από ώρα σε ώρα έχουμε συνεχώς εξελίξεις όσον αφορά τον Όφη και τα μεταγραφικά του. Οπότε η αναμέτρηση αυτή τώρα που θα λάβει χώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει για τον Όφη στη σκιά, σε εισαγωγικά, των μεταγραφικών εξελίξεων. Και τι θέλω να πω. Τα πλάνα του Χρήστου Κόντι αλλάξαν πραγματικά τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, καθώς ο Τιάγκο Νους έφυγε από την αποστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με όλη την ομάδα, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, και το πιο πιθανό είναι ότι τώρα είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε παρένθεση τώρα να υπενθυμίσω ότι μέχρι τη μία τα ξημερώματα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν προθεσμία για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Άρα ό,τι κάνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Σωστά. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Στον ΕΜΕΝ Ολυμπιακό, γιατί χρειαζόντουσαν τον παίκτη και έκαναν τα πάντα για να τον αποκτήσουν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ στον Όφη πρέπει να δουν πώς θα τον αντικαταστήσουν, και έχουμε και εδώ ένα όνομα το οποίο είναι το επικρατέστερο. Όσον αφορά τώρα τον Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει τα βλέμματα, και ο Μέντι Λίμπαρ είχε μιλήσει για αυτόν με πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Μέσα στη συμφωνία, Σότια, είναι και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει στους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν πουλήσει το Νους, ο Όφη θα έχει δικαίωμα στα έσοδα της μεταπόλησης. Τώρα, Χρύσα, όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό να καλύψει το κενό του Τιάγκο Νους, αυτός είναι ο Λάμπρου, ο οποίος έχει περάσει παλιότερα από τον Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ξαναλέω ότι ο χρόνος πιέζει. Ωστόσο, να πούμε ότι και το όνομα του Αποστολάκη είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται για αποχώρηση προς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, ενώ για τον Νους ότι υπάρχει προφορική συμφωνία είναι επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη, είναι δηλαδή δεδομένο. Όσον αφορά όμως τον Αποστολάκη, ακόμα προς το παρόν, τονίζω, δεν έχουμε κάτι δεδομένο και αναμένουμε να δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες, μένουν μόνο 4 ώρες, ενώ ο αγώνας είναι 10 και 4, και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Αποστολάκη. Θα είναι στην εντεκάδα, θα είναι στην αποστολή. Μόλις τώρα, Σότια, μας ήρθε από τον Όφη και η εντεκάδα, οπότε σε πολύ καλή στιγμή για να σου την μεταφέρω. Λοιπόν, για να δω, μέχρι στο Γεώργο ξεκινάει ο Όφη. Ο Αποστολάκης είναι στην εντεκάδα και αρχηγός. Και έχουμε επίσης Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο,

0: Αϊτόρ Πούγκουρα, Μπόρχα Γκονζάλεφ. Έχουμε τον Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μπουχαλάκη και τον Καινουργιάκη. Βλέπουμε ότι ο Χρήστος ο Κόντης έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα του, γιατί προφανώς ήθελε να κάνει και ένα rotation το οποίο είναι και απαραίτητο. Με αυτούς τους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα. Στον πάγκο είναι και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας, ο οποίος ήταν έτοιμος και μπορούσε να αγωνιστεί, και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει, και ο Θεοδωσουλάκης και ο Νικολάου, ότι έχουμε πολλές αλλαγές στην 11η του Office στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Χρήστο Κόντι να θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προχωρήσει σε ένα rotation. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα σώτια από τον Office. Το crete24.gr, να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά τον Office ανεβαίνει αμέσως και μπορούν οι φίλοι της ομάδας, επισκέπτοντας την σελίδα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα. Χρήστα Ζερβού, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betem ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,32% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.648,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.

0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, του ΙΤΕ, και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκινήσει από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ουδανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, για να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν σε εσύ έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας και αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
0: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
0: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
0: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
1: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
0: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
1: Υπάρχει πραγματική
0: που έχει
1: γνώση.
0: Δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράση.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
0: Από την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται
0: από
1: πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίως, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
0: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
1: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να, με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες.

0: συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές ας πούμε, και από εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
0: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
1: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
0: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
1: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτιες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και θα φτάσω στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
1: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή σε πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνεις την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.

0: Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την
1: Τη φυσιογνωμία τους,
0: φυσιογνωμία τους,
1: την εικόνα που
0: την
1: έχουμε
0: εικόνα
1: σήμερα.
0: τους. Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις
1: Θα πάμε και
0: για να
1: εκεί.
0: μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο, βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της ερευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, λέει, τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα, ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς, υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον θα.
1: Υπάρχει έλεγχος.
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει
1: Σωστά.
0: επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια.
1: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια
0: Βέβαια.
1: δραστηριότητα. Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία.
0: Κοιτάξτε, θεωρητικά υπάρχει. Από εκεί
1: Ή
0: και
1: ένα
0: πέρα,
1: ψεύτικο δίλημα θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει.

0: υπάρχει ένα καλό μεμοράντουμ. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλειας, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.
1: Μικρής κλίμακας,
0: και έχουμε δει και παλαιότερα. Έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
1: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρή μέρος. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή. Όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν, να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ
1: ψηλό επίπεδο.

0: Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
0: Αλλά ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει κανεί τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
0: Ας μην δούμε ένα περίεργο φαινόμενο. Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας, τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου

0: Μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
1: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
1: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
0: Θα σας πω λοιπόν. Θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται και με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και να πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι που έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
1: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνομαι ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει.

0: Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε, δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες, πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η μια καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για δεδομένα στο για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω κι εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη, δυνατότητα καταγράφησης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ
0: αυτό είναι
1: τα εύκολα.
0: Τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Πολύ. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος
1: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάς για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση.

0: Πρόσφατα να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά. Έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα. Τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια για να μπορείς να τα επεξεργαστείς και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι να είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, είναι, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της
0: Ευρώπης. Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο. Και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Για το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μια συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: ευαισθησία. Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί

0: για το κάλος, για τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το literacy στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Είναι

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα υπόθεση απάτη σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα σενάρια και οι φήμες για λία που έφτασε το 500.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει την απάτη ο Δήμος, δεν υπέστη οικονομική ζημία, αναφέρει ανακοίνωση. Δείπνος σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και αυτοδιοικητικούς παραθέτει αυτή την ώρα στο ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση. Για ξεκίνημα νίκης θα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τρία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυξημένη ροή δειγμάτων στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας. Η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης, λένε οι επιστήμονες. Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραλαβές στο Ινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Κάθε χρόνο και λιγότερες οι παραλαβές, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνου Τίτος.
0: Μια νέα ηλεκτρονική απάτη σε βάρος αυτή τη φορά του Δήμου Αγίου Νικολάου ήρθε κυρίες και κύριοι σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγα 24 ώρα μετά την υπόθεση με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Και ενώ αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι οι επιτίδη κατάφεραν το σκοπό τους και απέσπασαν ποσό που έφτανε τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την απάτη, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης να δούμε τα περισσότερα αυτή τη νέας υπόθεσης, που για αρκετή ώρα, Κώστα, έφερε και πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα, αναστάτωση και πολύ έντονη φημολογία. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν έμπλεξε άλλους Δήμους, έτσι, πρέπει να το πούμε. Υπήρξε μια διαρροή, για να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, υπήρξε μια διαρροή η οποία προερχόταν από την Αθήνα, κυρίως από τα κεντρικά

0: αστυνομίας, πρέπει να πούμε, όπου αναφερόταν ένας δήμος στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη, για μια απάτη 500.000 ευρώ, ότι έχασε τα χρήματα. Μάλιστα, δημοσιογράφοι και εμείς όλοι εδώ και στο κανάλι, στο Κρέτα 24, κινητοποιηθήκαμε. Ο δήμαρχος του οικείου Δήμου, που αναφερόταν αρχικά, το διέψευσε, ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί πέσανε τα σύννεφα, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια, ας την πούμε, λάθος αρχική πληροφόρηση, και ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το ποσό που προσδιοριζόταν από την αρχή, από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όπως τη λέμε έτσι εν συντομία, ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα. Μιλάμε για μισό εκατομμύριο. Τεράστιο ποσό, έτσι. Ασύλληπτο τουλάχιστον για μας. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς που μπορεί να το έχουν στα ταμεία τους. Μετά από μία, θα έλεγα, πολύ ωρή καθυστέρηση, και ενώ σερνόταν το θέμα, υπήρχε αυτή η φημολογία και η διαρροή για το πώς έγινε. Είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν περίπου αυτό που έπαθαν οι υπάλληλοι και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, δηλαδή το ότι μπήκαν, υπέκλεψαν κωδικούς, αυτό το κλασικό που κάνουν οι απατεώνες, και μετά μετέφεραν τα χρήματα με πολλαπλές ενέργειες στους λογαριασμούς σε μια τράπεζα που ήταν στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό. Και φυσικά, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτά ανακτήθηκαν. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται ότι ήταν και η ιστορία με τον Άγιο Νικόλαο.
1: Να σου ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε παρέα
0: την ανακοίνωση
1: του Δήμου Αγίου Νικολάου και να τη σχολιάσουμε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου Κώστα Μπογδανίδη. Επιβεβαιώνω ότι η απάτη για την ταμπακέρα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν υπήρξε, δεν πήραν χρήματα, αντιλαμβάνομαι, για να λέει ότι δεν υπέστη οικονομική ζημία.
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η ανακοίνωση γραμμένη έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι διαφορετικά. Λέει, το περιστατικό έγινε αντιληπτό. Ποιο περιστατικό? Γιατί πράγμα? Ξέρεις, αυτή η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι από τις πιο απίθανες ανακοινώσεις που έχω διαβάσει τα πολλά χρόνια που κάνω και εγώ και εσύ, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάτι τόσο έτσι. Ένα κείμενο το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα, σαν να είναι ένας φορέας που δεν έχει να δώσει λογαριασμού σε κανένα. Έχει γίνει μια απάτη σε βάρος, την οποία είπαμε την επιβεβαιώνει λέγοντας το περιστατικό, και μετά αρχίζει να μας λέει ότι ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία. Σε τι, σε ποιο πράγμα, ποιο περιστατικό? Και ότι είναι σε συνεργασία με τις αρχές και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν, να πούμε για τον Δήμαρχο. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι μαγαζί του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ας την πούμε, μια μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται και δεν θέλει να μπει λεπτομέρειες. Είναι και ο ίδιος νομικός. Εδώ έχουμε μια απάτη σε βάρος του Δήμου, δηλαδή των δημοτών. Προσπάθησαν ή πήραν, ούτε αυτό το ξέρουμε, χρήματα. Δεν μας λέει πώς έγινε για να ενημερωθούν οι δημότες να προστατευθούν, έτσι, που είναι βασικό. Δεν μας λέει εάν τα χρήματα ανακτήθηκαν, αν ήταν ασφαλισμένα, αν κάποιος καλός Σαμαρίτης πήγε και τους τα γύρισε, αν ο απατεώνας.
1: Ναι, χάνουμε το ενδιάμεσο, γιατί προφανώς υπήρξε απάτη, υπήρξε προσπάθεια.
0: Μα το λέει, ότι μόλις έγινε, λέει, αντιληπτό το περιστατικό. Και εγώ στο λέω τώρα ειλικρινά, δηλαδή περίμενα να δώσει δύο εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ξέρεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να ρίχνουμε βούτυρο στο ψωμί των απατεώνων, που είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά. Δεν περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα είναι αστείο να περιμένουν το Δήμο Αγίου Νικολάου και εμάς για να ενημερωθούν. Ναι. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπω μια ανακοίνωση ενός φορέα, ο οποίος με έναν τρόπο εξοργιστικό προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους δημότες του. Και κυρίως δεν θέλει να τους προστατεύσει, διότι εάν πεις δύο-τρία πράγματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που βγήκαν. Σου θυμίζω από την ιστορία με την αντιπεριφέρεια, κάποιοι μπορεί να έμαθαν, να διδάχθηκαν κάποιοι. Έστω και ένας, ότι δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε την, ας πούμε, τη διεύθυνση μιας τράπεζας

0: ενώ πρέπει να την έχουμε στα αγαπημένα, να είναι σταθερά, γιατί μπορεί να μας βγάλει ένα κλόνο ή πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική διεύθυνση. Δηλαδή, γι' αυτό και μας ενημερώνει συνεχώς και η αστυνομία, με μηνύματα, με ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις, πώς γίνεται. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε ο Δήμος. Το λέω γιατί όλοι έχουμε μείνει με το τι συνέβη.
1: Με την απορία.
0: Λέει, δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να το πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Να πει, παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Για μένα το θέμα κλείνει εδώ. Οκ, okay, δικαίωμά της δεν είναι.
1: Ναι,
0: ο Δήμος όμως δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι μαγάζι του Δήμου.
1: Προφανώς, λογοδοτεί τους πολίτες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου.
0: Να μας πει επίσης με ποια τράπεζα συνεργάζεται, αν η τράπεζα έκανε το σωστό. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πώς.
1: Για να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ευχαριστώ, Κώστα Βογδανίδη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση των παροχών με επίκεντρο, όπως έχουν δηλώσει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τις οικογένειες του συνταξιού, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στα ύψη, με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Με τον Πρωθυπουργό από τη μια να μιλά για άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για πάρτι κερδοσκοπίας.
2: Λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινέλιες στο πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού με αιχμή της φοροελαφρύνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση για το έργο στον Φαλιρικό Όρμο, αναφέρθηκε σε έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν, όπως είπε, την επόμενη τετραετία.
3: Για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας, για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
2: Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παράνομη ναύτεξη, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντινάφτεξη επισημένοντας πως η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής που ελέγχεται από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται στενά από σκάφη του λιμενικού αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Την προκλητικότητα της Άγκυρας πάντως έθεσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
2: Η Αθήνα πάντως επαναλαμβάνει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την πλευρά της χώρας μας έχουν γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
5: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, mm-hmm. η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
2: Για μία ακόμα μέρα πάντως συνεχίστηκαν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή woke agenda.
6: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ θα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θα μπω σε καβγά με τον κ. Σαμαρά, με στεναχωρία αυτό. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη εκπρόσωπος του κ. Σουρίας αποφάσισε να μην τεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνά με το άλλο μάγουλο.
7: Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς? Έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβερνητικό
8: αφήγημα. Με την αντιπολίτευση.
7: Και είναι άδικο απέναντι στην διαδρομή του να ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με λογικές που θέλουν αυτή τη στιγμή να ρίξουν το κόμμα.
9: Τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.

0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο. Πάμε στον πολιτικό σχολιασμό της βραδιάς.
1: Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα και από το βίντεο και από το ρεπορτάζ της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στην επόμενη τετραετία, έτσι. αυτό αντιληφθήκα, είναι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πρωτό, αλλά νομίζω ότι βιάζεται η κυβέρνηση, βιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και το πολιτικό σκηνικό, το πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και εξελίξεις. Το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί, ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή.
0: Είναι πάντως μια πρόκληση ότι έχει να ανακοινώσει, σε διακόπτω, συγγνώμη, παροχές τετραετίας τώρα σε αυτή τη ΔΕΘΕ.
1: Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Παροχές τετραετίας, ακόμα και για έτος να ήταν, νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα εκλογικός και σε βάθος χρόνου. Αλλά
0: τώρα όμως είναι και πιο κοντά.
1: Επειδή τον άκουγα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά καταλαβαίνω και, αν θέλεις, αυτό που λέμε, το πώς έχουν την παράσταση νίκης, θέλουν να τη διαμορφώσουν οι πολιτικοί. Το βλέπουμε και συχνά πια και στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες σίγουρα. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονα αυτό. Αλλά η βασική αίσθηση που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κεφαλοποιήσει την πρωτιά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουμε από κάπου αλλού, προφανώς. Σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που δίνει την αυτοδυναμία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Και το λέω γιατί η εντύπωση δική μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέραν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και έχουμε πολλά να δούμε, ενισχύονται κάποιες ακραίες φωνές, οι οποίες δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις ότι έτσι.
0: Συμφωνώ και θα
1: βλέπει και εσύ.
0: Βεβαίως και θα φανεί αυτό μέχρι τις εκλογές ακόμα πιο έντονα. Πριν φύγουμε έτσι από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θέλω το σχόλιο σου για τα του Αντώνη Σαμαρά και να κλείσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Για τον Αντώνη Σαμαρά ή για τον Μελετόπουλο τώρα? Γιατί εμφανίστηκε ένας καθηγητής, δεν ξέρω αν είναι και καθηγητής ο άνθρωπος, πανεπιστήμιο, έτσι τον εμφανίζουν, να συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή, να είναι πρώτος. Δεν ξέρω.
0: Και πρώτος.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τον βοηθούν αυτά όλα που λέγονται τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω και εκείνος, όσο αφήνει πίσω αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση ότι χάνει. Ναι. Το είδαμε σε κάτι αντίστοιχο, δεν συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, ας πούμε, το είδαμε την κυρία Καριστιανού. Ακόμα και ο κ. Τσίπρας, βέβαια, βλέπεις ότι δεν έχει τόσο αυτό το γκέλ που είχε στην αρχή. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, να κάτσει σκόνη. Να δούμε.
0: Όπως λέμε πάντα.
1: Έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, εντάξει, οργανώνει και τις εκδηλώσεις του πια αύριο στην Κρήτη. Απόψε έχουν αυτή την ιστορία στο ψυχρό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί ποντάρει. Στο πρόγραμμά του, το λένε πια και οι δημοσκόποι, ότι έχει ένα σοβαρό, αν όχι το σοβαρότερο πρόγραμμα. Και θα δούμε, είπαμε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σήμα επανεκκίνησης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και των εθνικών εκλογών, στέλνουν από την Κρήτη βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που και σήμερα συνέχισαν τις περιοδίες τους στο νησί. Αύριο το απόγευμα, με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην κεντρική συγκέντρωση του κόμματος στην Πλατεία Ελευθερίας, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
2: Με σειρά επαφών συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, μία ημέρα πριν από την κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο. Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης και Όλγα Μαρκογιαννάκη βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες, όπου είχαν συνάντηση με τις Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα το κλιμάκιο παιδείας του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κ. Στέφανος Παραστατίδης και υπουργός παιδείας. Η τέως Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, τους καλωσορίζουμε.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε κυρίως σε αυτό που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην έρευνα. Γιατί η έρευνα των Πανεπιστημίων της Κρήτης θα μπορούσε να είναι βάση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από ψυχής όλο τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους ερευνητές και να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, γιατί η δημόσια παιδεία είναι η βάση ανάπτυξης κάθε χώρας. Για το ΠΑΣΟΚ και για την 3η Σεπτέμβρη, όπως ήταν πάντα, η δημόσια παιδεία θα είναι μια αυστηρή και πρώτη προτεραιότητα.
2: Ο Στέφανος Παραστατίδης.

0: δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από το κλίμα που συναντά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
1: Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ξέρετε ότι έχει και μια, έτσι συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ στενά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια περιοχή των

0: μας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, στα θέματα παιδείας, το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έκανε μία εκδήλωση τον προηγούμενο δίμηνο και νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας σε αυτό το πεδίο και θα την κάνουμε. Ναι.
1: Η μεγάλη στιγμή ωστόσο είναι αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο την κεντρική πολιτική ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό το τραγουδάκι του Όφη το ξέρετε, αυτό συναντούμε, ότι σε όλο το νησί είναι μια φωτιά που μεγαλώνει και το είδαμε και στα Χανιά, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια καινούργια βάση και για την πολιτική μας και για τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ που είναι το πρόγραμμα και τα νέα του στελέχη.
3: Κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν όσον αφορά τις περιοδίες, τις επισκέψεις, τις πολλές συναντήσεις που έκαναν βουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με φόντο την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω, στο πλαίσιο αυτής θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι τα 52 χρόνια, βλέπετε, από την ίδρυση του κόμματος. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θυμίζω. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Καλώς ήρθατε κιόλας στο νησί.
4: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε εσάς που πάντα έτσι έχουμε μια ωραία συζήτηση.
3: Λοιπόν, ξεκινώ από τα του κινήματος αλλαγής, από τα πασοκικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το λέω γιατί αυτή η απόφαση να γίνει ο εορτασμός, να γίνουν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο είναι υψηλού συμβολισμού και εν τω μεταξύ δεν μένουμε μόνο στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τρεις μέρες τώρα τα στελέχη του κόμματος πραγματικά όργωσαν όλο το νησί, συναντήθηκαν με πολίτες και επικοινώνησαν και το πρόγραμμα του κόμματος, τις προγραμματικές θέσεις. Νομίζω αυτό είναι και το μείζον αυτή την ώρα για τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι δεν είναι?
4: Νομίζω ότι με την απόφαση η 3η Σεπτέμβρη να εορταστεί φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο δίνουμε ένα μήνυμα ότι στην ουσία η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της μεγάλης αλλαγής, το δρόμο της παρουσίας της παράταξης ακόμα πιο ισχυρής στο δρόμο προς εθνικές εκλογές. Τιμάμε τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της παράταξης που και στις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και ευρωεκλογές ανέβασαν σημαντικά τα ποσοστά. Η Κρήτη αρχίζει να πρασινίζει ξανά και να στέλνει το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πραγματοποιήσει περιοδίες και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείες αλλά και με πολίτες σε όλους τους νομούς. Αυτό θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία στο νησί και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Νομίζω ότι το στίγμα δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ και από το σύνθημα που αφορά στην αυριανή συγκέντρωση. Το ξεκίνημα νίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα το οποίο επικαλείται και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Θέλει το ΠΑΣΟΚ να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς, έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο βάθος εκλογές.
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ περίεργη και σημαντική εποχή, γιατί στην ουσία ξεκινάμε την τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και εκτός από τους δικούς μας εορτασμούς υπάρχει και η Διεθνή Έξη της Θεσσαλονίκης όπου παραδοσιακά τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βάση στην παρουσία μας στην έκθεση γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με σύγχρονα και μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Έχουμε πάρει βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου πέτυχαν στην αντιμετώπιση εν μέρη και της ακρίβειας αλλά και της οικονομικής κρίσης, αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το παρουσιάσει αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σηματοδοτήσει ότι με το ΠΑΣΟΚ και την επιλογή να στηρίξει ο πολίτης αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ουσία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζητάμε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε δηλαδή να μην συνεχίσουμε άλλο με αυτήν την πορεία και με αυτήν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εμπιστευτούμε ένα κόμμα που έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πρόγραμμα και έχει και στελέχη, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί αυτό με αξιοπιστία να το εφαρμόσει. Γιατί πολλά

0: λόγια έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά οι πολίτες πρέπει με νυφάλιο τρόπο να δούνε τα κόμματα, τα στελέχη τους και το πρόγραμμά τους και να αποφασίσουν το καλύτερο για τον τόπο.
1: Έτσι είναι και είναι και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια αλλότερα δεν ήταν αυτονόητο, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ ήταν και κοστολογημένες. Το έχουμε δει ούτως ή άλλως αυτό και με το δύσκολο τρόπο, μιλώντας για την διακυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν κοστολογημένο αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε και ένα στίγμα για αυτό το πρόγραμμα και για το ότι πώς θα μπορούν να φορολογηθούν, παραδείγματος χάρη, τα υπερκέρδη. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Σπυρόπουλε, και πώς από αυτή τη φορολόγηση θα μπορεί να στηριχθεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι αυτή την ώρα.
0: Μέσα στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, στην ουσία προανήγγειλε κάτι το οποίο θα πει και θα αναλύσει αναλυτικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όπου στην ουσία θα φορολογούνται υπερκέρδη εταιριών που στην ουσία κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. Αυτό το έχουμε δει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει και το έχει πει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας όπου στην ουσία υπάρχει κερδοσκοπία, δημιουργείται καρτέλ και κάποιοι βγάζουν παραπάνω κέρδη από ό,τι θα έπρεπε εις βάρος του ελληνικού λαού, εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως και αυτό το ολιγοπόλιο χωρίς παρέμβαση του κράτους. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, εμείς δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, δεν είμαστε εναντίον του κέρδους των επιχειρήσεων, όταν αυτό προέρχεται από υγιή ανταγωνισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τι να σας κατηγορήσουν και γι' αυτό, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης σας κατηγορεί η κυβέρνηση και γι' αυτό.
0: Να μιλήσουμε καθαρά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που επενδύει, τον άνθρωπο που καινοτομεί. Θέλει φυσικά το κράτος να βρίσκεται δίπλα και να στηρίζει ειδικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάναμε και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που αντί να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλοι του οι πόροι πήγαν στο 2% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή στους λίγους και ισχυρούς. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση, είμαστε εδώ για να την αναδεικνύουμε και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει το νομοσχέδιο, την πρότασή μας για τις τράπεζες, για τις παράλογες χρεώσεις, για τις παράλογες διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Πράγματα τα οποία σημαίνουν μόνο στην ελληνική αγορά. Αναδείξαμε το ζήτημα όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δηλαδή της ακρίβειας στη χώρα μας, όπου στα ίδια προϊόντα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός από το 2019, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και σήμερα στην αγορά του τροφίμου έχει αυξηθεί 40%. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Και εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία για την ακρίβεια, όπου την διαφημίζει με τον πλέον έντονο τρόπο και οδηγείται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Εννοείται για την εθνική πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών, που τέθηκε σε ισχύ προχθές, 31 Αυγούστου.
0: Εδώ έχουμε το παράδοξο. Και οφείλουμε να το πούμε. Αρχής Ιουλίου να ανακοινώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Στην ουσία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου με τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην αγορά του τροφίμου, για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές, να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μείωση των τιμών και για 2 μήνες λέμε ότι δεσμευόμαστε να γίνει πάγωμα των τιμών ή να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Και η συμφωνία να ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη. Και στην πράξη τι αποδείχτηκε? Ότι αυτούς τους 2 μήνες είχαμε αυξήσεις σε προϊόντα και φτάσαμε μόλις προχθές που ξεκίνησε στην ουσία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να υπάρχουν απλές πολύ μ�ρες μειώσεις.
1: Δηλαδή, μειώσεις
0: επί των αυξήσεων. Δηλαδή, στο σύνολο, ένα προϊόν από την ημέρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε αυτό το οποίο προαγγέλθηκε έχει αυξηθεί πάλι. Και αποδεικνύεται με τη μία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία.

0: Εγώ θα πω καταρχάς ότι είναι θετικό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, και το λέω αυτό γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να συζητά θεσμικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε βάλει στο επίκεντρο την οικονομία προφανώς εν ώψη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα. Και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαστε ακόμα κάποια 24 ώρα μακριά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τι θα πει. Ακούμε πάντως για παροχές σε οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες. Θέλω να ρωτήσω, να πάω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση πολύ συχνά και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέσει το δημοσιονομικό χώρο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτός. Το Πασό πάλι μιλά και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή, να το θέσω αλλιώς, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά και κρίνει ότι τα οικονομικά της χώρας δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις και καλύτερες κινήσεις που θα ανακουφίσουν ενώ τα νοικοκυριά επί της ουσίας, κύριε Σπυρόπουλε?
1: Στην αρχή της κουβέντας μας σας είπα για ποιους λόγους πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και ένα από τα βασικά τα οποία έθεσα και θέτουμε στη δημόσια συζήτηση είναι η αξιοπιστία. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα και όλοι θυμόμαστε τι έγινε και στην περίοδο του κύριου Τσίπρα, θυμόμαστε πολύ καλά και τι γίνεται στην περίοδο του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για επιδοματική πολιτική. Έλεγε μάλιστα ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα επιλέξει τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και όχι τα επιδόματα τα οποία φέρνει ο κύριος Τσίπρας. Έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε για 7 χρόνια, μη ακούγοντας το Πασό και τις προτάσεις του, παρά μόνο διορθώνοντας ορισμένες μόνες από τις αδικίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έθετε ζητήματα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαναγορά που πρότεινε τώρα το ΠΑΣΟΚ πριν πάει στα φαντς του δανείου, η δυνατότητα επαναγοράς από τους δανειολήπτες πριν πάει στο φαντ. Το 2018 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά από αυτά. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ό,τι πούμε θα το εφαρμόσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε λίγα και στοχευμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας είναι η ακρίβεια. Οι Έλληνες είναι στην πρώτη-τελευταία θέση, μας περνάει οριακά η Βουλγαρία όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Οι μισθοί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι τιμές πάρα πολύ ψηλά. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μη έλεγχο της αγοράς.
0: Επιμένετε στη μείωση, σας διακόπτω, συγχωρέστε με να κάνουμε έτσι και το διάλογο. Ναι. Επιμένετε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Το επαναλαμβάνει, το λέω προφανώς εισαγωγικά, σχεδόν μονότονα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν σήμερα έτσι κάποιες φωνές που θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη να το σκέφτεται ξαφνικά. Τι λέτε, επιμένει το ΠΑΣΟΚ θα ανακουφίσει επί της ουσίας? Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται παραδείγματα άλλων χωρών που τελικά δεν έφτασε στην τσέπη των καταναλωτών αυτή η μείωση.
1: Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τόσο υψηλούς συντελεστές. Εμείς είπαμε για τα βασικά προϊόντα ότι πρέπει να το επιλέξουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα βγαίνει πρακτικά στην εφαρμογή του. Και εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Η κυβέρνηση επιλέγει μια άλλη πολιτική, προσέξτε. Επιλέγει την πολιτική στην ουσία της κερδοσκοπίας από τους πολίτες. Δηλαδή, εισπράττει πολύ περισσότερους έμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, εκτοξεύοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορεί να κάνει μια επιδοματική πολιτική με αυτά. Εμείς λέμε ότι η έμεση φορολόγηση μέσω του ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος, γιατί το πληρώνουμε το ίδιο και οι φτωχότεροι πολίτες και οι πλουσιότεροι πολίτες. Και πρέπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίση ακρίβειας, να δοκιμάσουμε αυτό το μέτρο. Δεν είναι φυσικά ένα μεμονωμένο μέτρο. Είναι η έλεγχη στην αγορά, είναι τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία εισπράττονται και δεν μετατίθονται στο μέλλον σε επιχειρήματα.

0: γυρίζει, το έχουμε δει και αυτό. Είναι η ενίσχυση του μόνιμου εισοδήματος του πολίτη. Γι' αυτό προτείναμε το 13ο μισθό. Γι' αυτό προτείνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο επιμένουμε και θα επιμένουμε και θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Είναι μέτρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης.
1: Ναι,
0: το 1/3 του εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στο ενίκιο.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Και
0: αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Το λένε τα νούμερα της αγοράς. Άρα λοιπόν ας μας ακούσει επιτέλους και έστω και τον τελευταίο χρόνο. Ας υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική. Και κλείνω με το εξής. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου ένα στους δύο Έλληνες χρωστάει είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξουμε τις 120 δόσεις έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουν μια επανεκκίνηση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόκκινο δάνειο, ψάχνουν τα funds για να δουν ποιος έχει πάρει το δάνειο, να μην μπορούν να μιλήσουν με κανέναν για να μπορούν να κάνουν ένα διακανονισμό ή μια νέα ρύθμιση. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είπαμε νέες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα και όχι απλά να βλέπουμε το συμφέρον των λίγων και ισχυρών. Δυστυχώς
1: mm-hmm.
0: η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τους λίγους και ισχυρούς αντί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Mm-hmm. Κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο έτσι να βάλω στην κουβέντα μας λίγο και τα θέματα που αφορούν στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί με αφορμή την κατακλείδα σας δηλαδή πιάνομαι, επειδή μιλάει το ΠΑΣΟΚ για σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι το περιέγραψε ο πρόεδρος στην τηλεοπτική του συνέντευξη τελευταία, χέρι-χέρι με τους ολιγάρχες, με τα φαντς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, υπόσχεται σύγκρουση με τα συμφέροντα. Και μάλιστα λέει ότι εγώ έμαθα από την κυβερνητική εμπειρία, τώρα ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Σε τι διαφέρει το ΠΑΣΟΚ και τι εννοώ? Ακούω πολύ συχνά τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι αυτό που κάνει και θα κάνει τη διαφορά, πιστεύετε, στον κόσμο, στους πολίτες, όταν φτάσουν πάνω από την κάλπη?
0: Στην πολιτική, γενικά, είναι σημαντικό να μην έχεις εξαρτήσεις mm-hmm. από οικονομικά συμφέροντα. Να κοιτάς τα προβλήματα και τον κόσμο στα μάτια
1: mm-hmm.
0: και να επιλέγεις το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το αξιολογήσουν. Και το νομίζω το αξιολογούν καθαρά από την πορεία του καθενός.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε και συνεχίζει και σήμερα να κυβερνά αυτόν τον τόπο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τους έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει με αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2011.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο πολιτικοί οι οποίοι έχουν κριθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του, θα κριθεί γι' αυτό,
1: mm-hmm.
0: όπως θα κριθεί και αν έχει ένα πρόγραμμα να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και δεν είναι απλά ένα μονοπρόσωπο κόμμα
1: mm-hmm.
0: που όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο του κυρίου
1: mm-hmm.
0: Τσίπρα, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι και το μεγάλο μας όπλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πρόγραμμα και το σχέδιο για τον τόπο.
1: Να,
0: εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί
1: mm-hmm.
0: και πάρα πολύ σίγουροι ότι διαθέτουμε και το σχέδιο αυτό και τους ανθρώπους εκείνους. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σειρά και από παλαιότερα και από νεότερα στελέχη,
1: mm-hmm.
0: τα οποία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στην κοινωνία,
1: mm-hmm.
0: όπου πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιώδες, εννοώ και τα πρόσωπα, είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και τα πρόσωπα τα οποία θα φέρουν εις πέρας το κυβερνητικό πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Κλείνω αυτή μας την σημερινή συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλο, με το εξής ερώτημα, επειδή στο βάθος έχουμε εκλογές, την άνοιξη του 27, κατά πώς φαίνεται, θα στηθούν οι κάλπες στην ώρα τους πάνω κάτω. Εκλογικό στόχος του ΠΑΣΟΚ, το λέω γιατί από την Κρήτη θα δοθεί και δίνεται αυτές τις μέρες ένα σύνθημα, είπαμε, επανεκκίνησης και νίκης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές.
0: Ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Mm-hmm.
0: Για να επέλθει

0: πολιτική αλλαγή, πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μας, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και αυτή η σφοδρή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να μιλάνε με καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και για την επάνωδό του. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που τους βολεύει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος με οργανωμένο κόμμα, με στελέχη, με σχέδιο, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, με πολίτες που μας κοιτούν και περιμένουν από εμάς πολύ περισσότερο, και θεωρώ ότι από εδώ, από την Κρήτη, θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αύριο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Καλό βράδυ. Στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Ψυχρό θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σε αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Εκεί βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης, με τον οποίο λοιπόν θα συνδεθούμε για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα από το Ψυχρό, από το οροπέδιο Λασιθίου, εδώ όπου, όπως είπε και εσύ, Σότια, οικοδεσπότης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικοδεσπότης στους βουλευτές, στα κομματικά στελέχη του πολιτικού γραφείου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, αυτοδιοικητικούς, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Αύριο είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν το Ηράκλειο και την Κρήτη για τον φετινό εορτασμό. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές και τις βουλευτικές αλλά και τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις ευρωεκλογές, ήταν σε δύο νομούς, έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, στο Λασίδι και στο Ηράκλειο. Οπότε σηματοδοτεί πολλά, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσία και ο εορτασμός αυτής της μέρας από την Κρήτη, μια αντεπίθεση, μια επανεκκίνηση, μια πανστρατιά προκειμένου να υπάρξει μια καθολική κινητοποίηση στελεχών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, πήγαινε να δει και τα αντικριστά τώρα μαζί με στελέχη του κόμματος, πέρασε από δίπλα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν αναφέρθηκε και σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, αναφέρθηκε στην πρόταση που θα καταθέσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των νέων, αναφέρθηκε στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο,
1: για την
2: αντιπροέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι έγινε μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να ελέγξει τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, και είπε ότι όλοι μαζί αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα αντεπίθεσης, ένα μήνυμα νίκης. Αφού τα καταφέραμε, είπε, στην Κρήτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις. Για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την ελληνική κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που θα δείξουμε και στη ΔΕΘ,

0: είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα σας το παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογο των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο, αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προδεκαετίας και δεκαπενταετίας, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχε το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχε το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Άρα είναι απολύτως αναξιόπιστη, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες, κύριε Σεκύρη, για τον 71χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε και ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα του Δήμου Μελεβιζού. Με προορισμό την Ιντία, οι έρευνες που ξεκίνησαν χθες Τρίτη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Ο 71χρονος θεωρείται έμπειρος σέρφερ και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία συνήθιζε να πραγματοποιεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και την οικογένεια του αγνοούμενου να περιμένει με αγωνία οποιοδήποτε νέο από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Αλλάζουμε θέμα. Φυσιολογικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες υγείας, εξελίσσεται η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 3, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Σουρβίνο, να εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, αλλά και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά και μόλις το 1% του συνόλου νοσεί βαριά και χρήζει διακομιδή στο νοσοκομείο.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κ. Σουρβίνο σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Υιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλή

0: σημείο σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, σίγουρα θα έχουμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό από τη στιγμή, γιατί πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα προληπτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
0: Ο αριθμός είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται από, κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι...
1: Από δομές υγείας.
0: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι... Αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
0: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
1: Άρχισαν οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου, στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Παλιανή, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές το εινοποιείο θα παραμένει κλειστό.
2: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
3: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των ιοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόν και τον κριτικό παραγωγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
2: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες ινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου, καθώς όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά εινοποιεία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα κρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτ ποστάλ. Έτος πιστεύω στο οποίο τη Παλιανή θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα ενοποιεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια. Και όχι να έρχονται εδώ σοριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
2: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα ινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
3: Οι παραγωγοί πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν

0: ξέρει πού να τα πάει.
1: 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικού συνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κημητήριο Γαλατά.
2: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο Κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
3: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
4: 5 χρόνια από την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
5: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
6: Και εμάς όπως κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο νεκροταφείο του Γαλατά, εδώ που υπάρχει η αιώνια κατοικία του Μίκη Θεοδωράκη και είναι μία ακόμα υπόμνηση για το προσπάθεια που γίνεται από τους φίλους του στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την Περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του. Απ' τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και απ' την άλλη να κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
2: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
3: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
7: Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί. Να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθουδέσμη στη μνήμη του και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα ζει για πάντα μέσα μας.
4: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
2: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως σε μια συμφωνία πετρελαίου ύψος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου περίπου του 1/5 των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, από τη Σέντρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Όφη αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο της Ελλάδας. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να τη συναντήσουμε, να δούμε όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής παρέα. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς της τελευταίας στιγμής, γιατί πραγματικά από λεπτό σε λεπτό και από ώρα σε ώρα έχουμε συνεχώς εξελίξεις όσον αφορά τον Όφη και τα μεταγραφικά του. Οπότε η αναμέτρηση αυτή τώρα που θα λάβει χώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει για τον Όφη στη σκιά, σε εισαγωγικά, των μεταγραφικών εξελίξεων. Και τι θέλω να πω. Τα πλάνα του Χρήστου Κόντι αλλάξαν πραγματικά τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, καθώς ο Τιάγκο Νους έφυγε από την αποστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με όλη την ομάδα, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα. Και το πιο πιθανό είναι ότι τώρα είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε παρένθεση τώρα να υπενθυμίσω ότι μέχρι τη μία τα ξημερώματα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν προθεσμία για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Άρα ό,τι κάνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Σωστά. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Στο ναι μεν Ολυμπιακό, γιατί χρειαζόντουσαν τον παίκτη και έκαναν τα πάντα για να τον αποκτήσουν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ στον Όφη πρέπει να δουν πώς θα τον αντικαταστήσουν. Και έχουμε και εδώ ένα όνομα το οποίο είναι το επικρατέστερο. Όσον αφορά τώρα τον Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει τα βλέμματα, και ο Μέντι Λίμπαρ είχε μιλήσει για αυτόν με πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Μέσα στη συμφωνία, Σότια, είναι και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει στους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν πουλήσει τον Νους, ο Όφη θα έχει δικαίωμα στα έσοδα της μεταπόλησης. Τώρα, Χρύσα, όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό να καλύψει το κενό του Τιάγκο Νους, αυτός είναι ο Λάμπρου, ο οποίος έχει περάσει παλιότερα από τον Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ξαναλέω ότι ο χρόνος πιέζει. Ωστόσο, να πούμε ότι και το όνομα του Αποστολάκη είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται για αποχώρηση προς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση. Ενώ για τον Νους, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη, είναι δηλαδή δεδομένο. Όσον αφορά όμως τον Αποστολάκη, ακόμα προς το παρόν, τονίζω, δεν έχουμε κάτι δεδομένο και αναμένουμε να δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες, μένουν μόνο 4 ώρες, ενώ ο αγώνας είναι 10 και 4 και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Αποστολάκη. Θα είναι στην εντεκάδα, θα είναι στην αποστολή. Μόλις τώρα, Σότια, μας ήρθε από τον Όφη και η εντεκάδα, οπότε σε πολύ καλή στιγμή για να σου την μεταφέρω. Λοιπόν, για να δω, με Χρήστο Γεώργο ξεκινάει ο Όφη, ο Αποστολάκης είναι στην εντεκάδα και αρχηγός. Και έχουμε επίσης Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ Πούγκουρα, Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έχουμε τον Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μπουχαλάκη και τον Καινουργιάκη. Βλέπουμε ότι ο Χρήστος ο Κόντις έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα του, γιατί προφανώς ήθελε να κάνει και ένα rotation, το οποίο είναι και απαραίτητο. Με αυτούς τους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα. Στον πάγκο είναι και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας, ο οποίος ήταν έτοιμος και μπορούσε να αγωνιστεί, και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει, και ο Θεοδωσουλάκης και ο Νικολάου, ότι έχουμε πολλές αλλαγές στην εντεκάδα του Όφη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Χρήστο Κόντι να θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προχωρήσει σε ένα rotation. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα σότια από τον Όφη. Στο crete24.gr να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά τον Όφη ανεβαίνει αμέσως, και μπορούν οι φίλοι της ομάδας, επισκέπτοντας την σελίδα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές.

0: και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,32% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.648,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις.

0: Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από
0: κοντά. Εγώ περίμενα τα κατά αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανέναν άλλον.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτείς τα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο, μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στους δημοσιογράφους να δεις πως αρέσει να υπάρχει κάποιος καλεσμένος που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην

0: Θα επιφυλάξει να πάτε λοιπόν, γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέρι.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας
0: λιγάκι. Όχι, μα τι ψάρινες,
1: κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους.

0: Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως επιτοπλίστων μακριά. Ναι, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις,
0: πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Χιγκίτα. Του
1: Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις τωρές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν χωράει πια κορβέλα. Ξεγυβεντίστηκε το ανδρικό είδος.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι?
1: Είναι δύσκολο.
0: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο, να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε? Εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις Ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής του συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με έδιωξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το είπε στο όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
0: Α, το πες έτσι.
1: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
0: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε?
1: Βεβαίως, με μεγάλη.
0: Και...
1: Μα ήταν και στην έκτη μου που πήγα πάλι.
0: Πάλι ήταν.
1: Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
0: Σκόρε φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
1: Εγώ Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
0: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
1: Ο Σπανούλης και το 82.
0: Ναι, και το 82.
1: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
0: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξε κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι.
1: Τότε δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα για του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
0: Ναι,
1: υπάρχει ακόμα.
0: Πάω δεν λύνω, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες...
1: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή? Δηλαδή, αυτό που λέμε όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον να αφήσει στο δωμάτιο σου?
1: Χαρτάκια ατελείωτα.
0: Τέτοια χαρτάκια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από δύο εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
1: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζες. Λέω έπρεπε να δώσεις δύο ριβάλτο για να πάρεις τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
0: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι?
1: Όχι. Εντάξει, ήταν στο πρόσφατα, όχι ναι. Σαν συμπαίχτες. Ναι, ναι. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα. Ποιον δεν έπεσε στα χαρτάκια.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκι, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. αλλά το ποδόσφαιρο

0: Ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν, πατέρας μου καμία σχέση με το
1: Καμία έτσι.
0: ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε
1: Αμπόνε.
0: αμπονέ είναι
1: Η
0: το
1: έκφραση που
0: αμπονέ.
1: τη λένε
0: Αμπονέ.
1: ακόμα εδώ στο
0: Ναι, τη λένε.
1: Ιράκλειο.
0: Ναι, και εγώ τη
1: Μόνο στο Ιράκλειο
0: χρησιμοποιώ.
1: λένε.
0: Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ, στην
1: Στα
0: 7.
1: Αμπόνε. Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Τα Αμπόνε.
0: Είχε πάρει, ας πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86, ομαδάρα όφη, γεμάτο το γήπεδο, να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ, αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακροτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε
1: Ναι,
0: ποδοσφαιριστής, πυροσβέστες, αστυνομικός.
1: σωστά, ναι.
0: Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
1: Η γιατρό ήταν το δίλημα της εποχής. Γιατρός ή δικηγόρος.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
0: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
1: Όχι.
0: Όμως, υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλός ή κακός παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία, αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή, ίσως, εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
1: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφι. Σωστά.
0: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
1: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφι ο Σιφάκης?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Σιφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
1: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
0: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
1: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
0: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε και ο Ρετζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαρά και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθω, Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Δηλαδή, αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είναι πιο εγκλωβισμένος. Αυτό
0: δεν υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο survival παρέα?
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει.
1: Αλλά το φυσικό είναι για survival, εντάξει.
0: Του λέω μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει, το ξέρει, το ξέρει χαρακτήρα σου. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτε τότε, πόσε τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματο. Και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3, πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Ναι. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
0: 20 χρονών
1: είσαι
0: μέχρι τα
1: 35 χρονών.
0: Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, σε. Ναι, ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πει, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανε γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει στην Αλφα Εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά δηλαδή, η αποχώρησή σου από τον ΑΕΚ το 2006.
0: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες. Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, αν μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Του λάσε με, κύριε Γιώργο, να το δω, αλλά κακά τα ψέματα, του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό και εν τέλει έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί, δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη, με όση αντιπαλότητα υπάρχει?
0: Όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια δεκάμψη και έφυγα 24.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει, θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα εννοείται, μίλησα με τον κύριο Γιώργο τον Βλαστό, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο Εργοτέλη, έκλαιγα και το ξεπέρασα και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί
0: δύσκολα.
1: Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένεις να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στον
0: Μιλάκα. Περίπου, περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερος. Ναι. Ήταν ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιουργίου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά, ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον γονητή, να δίνεις ότι εσύ, Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μας συμπαθεί, θα πει μπράβο του, έχει θάρρος.
1: Δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω να το λες.
1: Δίκιο βουνό έχεις.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μία σχέση. Μιλάμε τώρα για.
1: Πολύ ιστορική. Δύσκολη.
0: Ναι. Τσακωμή μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση. Δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες, και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας και μου λες αμέσως
0: ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία, αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: και σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος,
1: ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος, σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήτανε δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Ξέρετε, το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, ναι, όλα τα δεν χρόνια. Ήταν, ναι. Όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονή στο Μοντέλη.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Και εκείνη τη χρονιά.
1: Κάμα σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι να αρχίσω, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Βέβαια, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος. Είχα κάνει 10 παιχνίδια. Η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατό σε ένα παιχνίδι. Του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: έχω πειρατό. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί. Και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατό είχα. Λέω: και είπα: ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τη χάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονήτρα των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπέξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί, δικιά σου ομάδα. Του κύριε Απόστολου, δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκα. Πάρτε το μέσο, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπέζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονο Καβουσάκη. Έπεσε την ανάγκη μου. Και πες μου τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματίας. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους. Ναι. Μου λέγανε: μην παίξεις τώρα κι εσύ, μην κάνεις, μην δείξεις. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Ναι. Δηλαδή την αγόρα ήταν ευκαιρία.
1: Την αγόρα, το λέω. Έτσι, όπως το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουαλούα.
1: Του Λουαλούα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει την επαναφορά του Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκριση στον Αβραάμ, ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με τον Κουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Τι να πω, δεν θα πω, θα πει. Πες μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύμφης Δασκαλάκης, περιβόλι, εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Στο Λατό εδώ
0: που και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Κουσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέω, πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει. Πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρα μου,
0: πάτω δεν δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
1: Δεν... Τα καλά, το κατάλαβα.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε.
1: Προφανώς, ναι.
0: Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.

0: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε, δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
1: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο οποίος, ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάξεις τον τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
0: Εσύ ο ίδιος, ναι, ναι.
1: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ μεταξύ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
0: Πόρτα. Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
1: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου, λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
0: Το περίμενες αυτό, ποτέ?
1: Ήτανε στόχος.
0: Ναι, στόχος, να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτά.
1: Ναι, δεν ήμουνα, ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Ήμουνα, εντάξει, ο Φετζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκός. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουν, μπορεί να έλεγα τώρα ότι αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος, λέω, που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέω, τι λάθος, έπρεπε να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω, μη γελάτε.
0: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
1: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω, εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό, λέει, ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί? Λέω, Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής? Αν εγώ ήμουνα top class,
0: ναι.
1: Και τι να μην με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
0: να
1: το είπα.
0: Δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
1: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
0: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
1: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντιτοκούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα, θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
0: 17 χρόνια ήταν τότε.
1: Δεν γελάγανε.
0: Όλος ο κόσμος γελάγε.
1: Το παιδάκι όμως μέσα του, να τον.
0: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και.
1: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν πότε το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
0: Το 2003-2004.
1: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
1: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με ανατολάκι που λέγανε και γεωργάτο τέλος πάντων.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτή η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Ιωτέλη, αυτός στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσεις, να πεις στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία?
1: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μαναζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το έριξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
0: Επεξεργάζω το, λέει πάντα Νικοπολίδη.
1: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40
0: βέβαια
1: χρονών.
0: Του επέκτηνε την καριέρα.
1: Όμως, ο Αντώνης ο Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά.

0: Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε full.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρός, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζού. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
1: Το με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση στα ηλιακά, όπως τα λέγαμε.
1: Ηλιακά. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Έλα μου, ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Το Γιάννη Ντομανιάτη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον Ροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Είναι,
1: ναι.
0: Γιατί πραγματικά και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχεις μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τερματοφύλακες, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ροσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα, δεν πάρει στο δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι είμαι σε Έλληνα τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα 2 παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο δασκαλάκι, ποιο Σύφη, ποιο στρατοφυλάκα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσα μάτσε παίξει?
0: Ένα. Στο κύπελο.
1: Στο κύπελο είναι, με το.
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε. Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία του. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή.
1: Κύριος, να σε αγαπάνε όλοι για να κλείσει την καριέρα σου όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι στο σώμα στα ομαδικά
0: σχήματα. Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα συσσαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν, δηλαδή, τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ, τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θα πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι.

0: Εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: Είναι
1: εκεί
0: άλλη
1: είναι
0: δουλειά.
1: επιτομή. Ναι,
0: Είναι άλλη δουλειά. Είναι
1: είναι
0: άλλη
1: άλλη
0: δουλειά.
1: δουλειά.
0: Είναι
1: Είναι
0: άλλη
1: άλλη
0: δουλειά.
1: δουλειά.
0: Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ready που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε
1: και να κάνω
0: γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία
1: σωστό.
0: τη χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
1: Μπράβο.
0: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα τη Βέρεια?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική. Πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από
1: καλύτερα,
0: από
1: αποδυτήρια.
0: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα τα παιδιά, λέω, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: ότι
0: θα
1: είναι
0: το παίξω κάποιο. Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο με Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τι πηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέει.
1: Θα την πούμε στην άλλη εκπομπή. Όταν θα ξανάρθει σε μερικά χρόνια ο Θεός να μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον
0: ναι.
1: Σου.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά
0: ασφάλεια
1: σου.
0: Ασφάλεια
1: θα
0: το χαρακτηρίσω, ναι. Αλφαδινική.
1: Αλφαδινική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Ω, εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει, θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει να το γραφείο σου, θέλει ο κόουτς.
1: Πριν. Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του χτύπησε.
0: Α, θα σου πω. Σε δέλει ο προπονητής, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
1: Και βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
1: Τον είδες προάλλες, Κηφισιά.
0: Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος, λοιπόν, μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα τον Γιάννη τον Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια ομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια ομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλεις να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε προς τιμήν του. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, έθνη

0: Πορτογαλίας, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελ Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λες αλλάξω, μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα έχει καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω, δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρο των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θε να είμαστε ειλικρινεί. Ναι, μου λέει family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λογίσεις Πορτογάλος, γι' αυτό τον εμβάλλεις.
1: Τον τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτιαγε, ξέρω εγώ. Έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ από την αρχή τη καριέρα μου με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα. Τέλος πάντων, να περιμένει. Να περιμένει.
1: Κάποιο μπροστά.
0: Ναι, και έπρεπε να αποδείξει. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν ο μοναδικό προπονητή που ενώ ήταν καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή μπορώ να πω. Θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές, ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού. Μου λέει, όχι, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, το, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά, λέει, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητή στον Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουν λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελ Φερνάντες, έρχεται τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο ομάδα, έχει εμένα και λείπει σειρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σαπίντο, δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότ, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Του λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: ναι, βόλιο, αλλά. Αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανείς, αλλά τέλος πάντων. Και πάω και του λέω: δοκίμασε. Του λέω: θα δεις ότι. Και καλό θα το βλέπει με του λέω: και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία. Πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο. Σου λέει: τώρα εδώ παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει: πού να βάλω τους πιτσιρικάδες εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση, μου είχα πρόβλημα. Του λέω: κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στο εγώ ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Είχε για την τρέλα, ήταν και ωραίο
1: τρόπο. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τροματοφύλακα. Γεωργιανό, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, ναι, ξέρεις κάτι.
1: Θα δοκιμάσω κάτι άλλο.
0: Πες μου ψέματα, ρε ναι, παιδί ναι. Μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξτε ναι, το. Ναι. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε προς τον Βλάκο, ούτε τον Κατούζο, κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω, πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το είπε αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν

0: μπορεί να γίνει, του λέω. Μην πιστεύει αυτά που
1: Μην
0: σου λένε.
1: πιστεύει.
0: Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλο με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο δασκαλάκη.
1: Δασκαλάκι.
0: Α, πάλι ο δασκαλάκη. Δηλαδή δεν βάζετε λέω στου μικρού. Λέει Εργοτέλη, τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη, ε. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το
1: Το
0: κέντρο.
1: κέντρο.
0: Και χάνουμε. Και μετά γίνεται μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζος και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζε, είναι ακόμα αψίζε.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκείνη ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στους συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να ρεμίσει. Εντάξει, δεν, έχουμε χάσει τον Μπάκου Σόναντο. Όχι, έχουμε χάσει από το αλφατοπικό, Δέλτα Εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης όμως κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα, γιατί τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε,
1: αυτό,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσες και πέντε τρύπιες. Του λέω, φορούσε, του λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει, ο άνθρωπος έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή, στα γενέθλιά μου, είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάζι με φίλη ο άνθρωπος. Του άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά που είχε μετά. Τέλο πάντων.
1: Και τι κάνει όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπέ. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζας. Πάμε. Να πάω. Πάω. Μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε κι αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Επισκοπή, αυτό το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάνω την άλλη μέρα παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φαγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλη Τελήνη που μου λέει. Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Του λέω, κότσου. Βάλε με του λέω.

0: Κυριακή να δεις. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του λέω. Μη φοβάσαι του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει. Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το Go. Του λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε,
1: δεν
0: ξέρω εγώ.
1: πάω.
0: Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά βιτανική του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει βιτανική ποτέ. Να ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια. Δεξί χαφ, ψάχνετε, δεν μπορώ να παίξω.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσες, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Προς την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα, είπα, μα και υπέγραψα.
1: Υπέγραψα.
0: Ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράτανε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεν ξέρω κάτι, λέω, κοίταξε, λέω, πρόεδρε. Να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής. Δηλαδή, κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ.
1: Πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε,
1: ότι...
0: ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι. Να πάω με το έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα... Μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν, μια στιγμή εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει στον Όφη, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: αρχηγό. Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μια εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει. Πέρασαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής
0: και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, δεν έχει προπονητής που να σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητής στο φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ο Μίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, το... ναι. Και του λέω, κύριε Μιχάλη, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, από λίγο χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρθει ο Νιόμπλιας προπονητής με κολτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Κιάσο. Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τερματοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σύφης μένει εκτός, ή τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά δώστε μου ατυπικό 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ το μήνα να έρθω, έτσι. Και έτσι ο κύριος Γιώργος μου λέει Σύφη μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε ξέρω εγώ. Του κύριο Γιώργο δεν τρέψε μου το λες. Και, του λέω κύριο Γιώργο λέω ξέρεις πως σ' αγαπάω του λέω αλλά δηλαδή μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1.200 ευρώ το πρόβλημα. Το χρόνο πήγε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι, κατεφημισμό.
0: Θα το προτιμούσα. Να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις
0: δυστυχώς, από τα 7. Ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή. Το στόμα μου έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.

0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Είναι σήμα κατά τεθέν.
2: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
1: Όχι, όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα, ήτανε ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
2: αλλωνών. Αλλωνών, ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη, το 14.
1: Ναι, αυτό μας έλειπε.
2: Για δημοτικό σύμβουλος.
1: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
2: Και είπα να το κάνεις.
1: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Ναι, τον οποίο τον έχω παντρέψει, το Μανώλη.
2: Α,
1: παίζαμε μαζί στο Ροκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
2: Όταν σταμάτησες τότε αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
1: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης, και ακόμα είμαι της άποψης, ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής, ναι. Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
2: Βέβαια.
1: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
2: Όχι, όχι, εννοείται.
1: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
2: Καλό του, άλλο θέλει μαστίγιο, άλλο θέλει.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Μπουρουμπούρου, χάδι.
1: Αυτό
2: φωνή.
1: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
2: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσεις τον χρόνο πίσω και να παίξεις ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα εδώ, μου έχεις δώσει ατάκες.
1: Είναι πολλά τα μάτς τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα, δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003, ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει το Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι τη Ριζούπολη, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι τη Ριζούπολη.
2: Το 3, 2003, σωστό.
1: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
2: Λες και είχε φάει 10.
1: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω με έμαθα ο κόσμος.
2: Έλα, δεν σου το με έμαθα.
1: Έτσι. Κόσμος. Τώρα είναι στο χέρι μου.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
2: Μια καλή απόκριση.
1: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκεί η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Για παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνει δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
2: Και έχεις πεταχτεί, ε.
1: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
2: Ποιο γκολ έπνιξες?
1: Πού? Πολλά.
2: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
1: Δεν νιώθω.
2: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
1: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, τι θα τρώγα εκείνο του Λιμπερόπουλου.
2: Του
1: γιατί
2: Λιμπερόπουλου.
1: Στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Γιατί ήμουν 20 χρονών.
2: Βέβαια, δεν ήμουν πιτσιρικά τότε.
1: 20-21
2: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακας εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
2: Ωραία, πάλι.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, Στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή,

0: Λες και...
1: Ναι,
0: είχε, πρέπει να μου έχει βάλει μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω.

0: Τώρα,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα.
1: Όμπλακ θα πω.
0: Όμπλακ.
1: Αφού παίζει ακόμα, θα πω Όμπλακ. Ναι.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
0: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης.
1: Εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, είχα κάνει μια. Έχω βάλει μια ερώτηση εδώ. Έχω σημειώσει μια ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε. Εάν. Επειδή η θέση είναι η διάρρωση. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή. Ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου νου ή την ώρα που σουτάρει ή να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
1: Όχι.
0: Όχι. Έπεφτες
1: βούρ
0: στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
1: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπεται ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονεκτήματά μου.
0: Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις θερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους θερματοφύλακες. Και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα έπαιρνες.
1: Από ποιον.
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Κανιθάρες.
1: Άπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά
1: του. Ξέρεις. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν.
1: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο. Παίζουν οι τερματοφύλακες πια. Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό που θέλω να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το τέρμα.
1: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι. Πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι μία.
0: Με τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, οκ, okay, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλώς με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο, που ο Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε.
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι
1: γιατί.
0: Τόσο.
1: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο
0: τον
1: μήνα
0: τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπε. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει
0: σωστό.
1: Ακόμα πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο
0: το
1: η ομάδα.
0: Το είχε ανάγκη
1: η πόλη,
0: το
1: νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι όφη παίρνει ένα τίτλο και. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δηλαδή δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή πώς το έκανε η Λέστερ στην
0: Πρέμιερ Λιγκ. Ο Κόντης και εμένα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει το πιστεύει, το πιστεύει.
0: Το πιστεύει,
1: λέμε.
0: Το πιστεύει ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δουλεύει γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφυλάκες, Όφη. Το Γιώργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.

0: εμένα, επειδή αφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστογιώργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστογιώργος είναι καλός. Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε.
0: Ό,τι με ρώτησες το απάντησα. Ό,τι με ρώτησες το απάντησα.
1: Το απάντησες και με το παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα είχες κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωής. Από σένα όλα τα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε. Μπήκα στην αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε.
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή, να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαϊδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και δεν του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκωσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Γιατί...
1: Μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι φοβερή.
0: Οπότε ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου. Τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχει φέρει το δασκαλάκι.
0: Και άλλη μια ώρα είχαμε τώρα γαλλικά, αλλά.
1: Κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out τη εφετινή σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρό. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μα. Κορυφαία. Από τι κορυφαίε εκπομπέ δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Μαμά, να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
10: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
3: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
10: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
3: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
10: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
3: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική. Την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής.

Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα.

0: Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από πουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά. Μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητες του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγκιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πολλά πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεις από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε από το μηδέν, από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με δύο-τρεις λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω μόργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, λιράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από ματινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
2: Τόσα ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
3: ναι.
2: Γλέντια.
3: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη του Μπάρμπα μου, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα είχε αγαπήσει η Κρήτη. Και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκιαδάκη, του Μιχάλη του Αντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
2: Οι Φραγκιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
3: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
2: 16.
3: Δεν την έγραψα. Μετά όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, Πάντα θυμμένη χαραυγή, Εντάξει πάλι δυστυχή, και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Όχι, μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές, να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλός.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στον τύπο που τρέξανε τα μάτια μου σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Οι αχαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη να θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε, φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια σαν την τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ ή αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια με έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
0: Το αγαπημένο παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μου άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Οργανωποιός θέλω να γίνω, έγινα, έκανα όργανα, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά είναι αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, τέλος πάντων, και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ, δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι αμοιβή μου για μένα.
0: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο, δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς, και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου, ο Μανώλης, ο καλόδιν φίλος και όλος ο κόσμος, και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε, θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου.

0: Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά, αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω, και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε.
0: Και παίζατε.
1: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, τα παιχνίδια μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
0: Σιδερένιο.
1: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα, και όταν ασχολούσαν τα παιδιά, πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
0: Ξανά.
1: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν, έτσι, μάνα, πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, μάνα πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
0: Εντάξει.
1: Στα χέρια η.
0: Ναι, ναι, δασκάλι.
1: Δασκάλι, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
0: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεως. Εκφύσεως, εκφύσεως. Και έτσι να παραμείνεις και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασμα, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχεις ακόμα να μας δώσεις, να μας χαρίσεις. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπους σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν μ' ακούει, μπορεί να μ' ακούει από εδώ και να μ' ακούσει από την τηλεόραση. Ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε για να μας ακούσει.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, Νίκη, μου σε ευχαριστώ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
6: Έλα σε μια ώρα.
5: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
6: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου! Και οι δυο σας! Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις!
7: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γούργο Λαΐν και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρόπολε Μαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική αστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι, μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και να μας συστηθείτε.
2: Καταρχήν σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τιμή και χαρά μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
0: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει τον συνεταιρισμό μας, τον αγροτικό συνεταιρισμό Πουργολαΐνη.
1: Όλες γυναίκες,
0: 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
0: μας. Και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογή σε εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτήγανα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει ο πελάτης.
1: Ναι, μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
0: γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
0: Καλή επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
0: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
0: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
0: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων. Ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Ελεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
0: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
2: Πολύ.
1: Πολύ. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε καταρχάς εδώ?
0: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, με οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
0: Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
0: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σέρνουμε το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
0: Συνομιζήθρα,
1: είπαμε. Ναι.
0: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
0: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: τρόποι σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Εντόπιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μία ρακή.
0: Και, βεβαίως, και μία ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση των γεύσεων, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, σαν παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μία ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στους κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό.
1: Βέβαια.
0: Το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις χειριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι. Το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότιριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι,
1: αυτό εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με, τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπη στην παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μια μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσκω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε.

0: γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά έτσι. Θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
1: Να είστε καλά,
0: είστε με αυτό το μεράκι, με αυτήν την αγάπη, αυτά που κάνετε. Και να προσπαθήσετε να τα μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
1: Αυτό.
0: Μια κόρη υπέροχη.
1: Μια κόρη και ένα γιο.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι την παράδοσή μας.
1: Ακριβώς.

0: περνάμε τώρα στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές κι εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρικόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια?
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό το έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια παρατήρηση. Γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και τέλει. Διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα. Ωραία. Τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Αργυρό ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι της στιγμής, δεν χρειάζεται
2: ναι,
0: να αντέχουμε.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνω τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό, έχει λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι αν αγαπάς περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω μυζήθρα,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Αν σ' αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο αγαπημένο από εσάς από το συνεταιρισμό σας θα διαλέγατε?
1: Τι θα διαλέγατε?

0: έλεγα. Εγώ προσωπικά όλα δεν μου φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
0: Μας αρέσει όλα. Αυτές τις μέρες τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
1: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
0: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμείς αποθηκεύουμε τώρα αυτές τις γενόπου που έρθουν. Τα αναπαθιεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά. Γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως και τα λιχναράκια και χρειάζονται πάντα.
1: Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
0: ναι, σπίτι. Οπωσδήποτε.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά
1: άλλα,
0: τότε γλυκά. Ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορείς να τα βρεις κάθε μέρα και όπου θέλεις.
1: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φέρνει αυτό.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
0: Ευχή.
1: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα πράγματα μας είναι αρκετά.
1: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Κάνατε τη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
1: Και όχι.
0: Στη μουντή μέρα.
1: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεσαι και έτσι πάει. Λοιπόν, το συνεταιρισμό,
0: από τα εγκαταστάσεις μας,
1: ναι, ναι. Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, όχι, είναι διέτης, έχουμε διέτης.
1: Έχετε και διέτης.
0: Έχουμε και διέτης για σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
3: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από ατσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρομπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβαν να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρομπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πω στην
2: κόρη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαΐνη, σε
3: ναι.
2: Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλο να τον χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρομπομανώλη.
2: Γιαρομπομανώλη, σας σε λέω Γιαρομπομανώλη.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
3: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρομπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι και λέγε ένα τραγούδι τότε Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρομπογιάννη. Γιαρομπομανό, Γιαρομπογιώρη, Γιαρομπονικολή. Δεν μας ήβρισε στο όριο τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρομπομανόλη.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, άμα ζητεί, θα με ζητήξει. Μανώλη Τσερεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Γιαρομπομανώλη.
3: Γιαρομπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρομπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρομπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσεί είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτε.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω. Επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρο είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω.

0: τώρα θέλω να την παντρέψω στο Τσινάκι και μυστέρα δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
1: Την παντρέψουμε κι αυτή. Ναι. Αλλά την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν, ναι. Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
0: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε, ας πούμε, 4-5 ντελικανίδες και είχαμε ένα κήπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
1: Καντάδες.
0: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ, ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις αναγνούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είχαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε, δεν τσίρθετε. Και μετά 15 μέρες την ύπερε.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος.
1: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
0: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρνα από το σπίτι, αυτή ήταν μικρή, 14 χρονών. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
1: Έτσι.
0: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γριά, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός. Και δώσ' του, και δώσ' του. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα από όξο και μου λέει η μάνα μου, άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα απολυωγώ.
1: Την κλέψατε.
0: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες. Είναι ένα φαράγγι.
1: Στο φαράγγι την πήγατε.
0: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
1: Πόσα βράδια καθίστε εκεί.
0: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
1: Α, ένα.
0: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες ένα σπίτι.
1: Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε. Πώς έγινε.
0: Την έκλεψα εγώ.
1: Και μετά τι.
0: Τι πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με ήθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάιο μέσα παντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή.
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω σίτες. Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
0: το ήταν. Γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα.
0: Και γίνεται, αλλά τότε σύρτανε με τα ζώα. Μπορεί να έρθανε 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε. Και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε.
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή.
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος. Από εδώ κατεβήκανε και πήρανε 3 οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν υπέρανε τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο αυτό είναι θαύμα και παίρνουν

0: τα οδάκια τα πάνε και τα μολέρνε και που ήταν και για γέρνιζε κάνουνε τσίτσι πέρι τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, δύο τρία είχε καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από παέ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος Γιώργος σαν την αστραπή και του έπαιξε ένα χαστούτσι και ήφυγε το γουρούνι, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλια τα μάτια του σαν μην τσεπόθανε.
1: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει, ε?
0: Έχω κι εγώ οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία και ήλαβα το χαμπέρι στη Γερμανία και ο Θεός κατής Σονιά. Εγανάξα από τσιά που ήμουν να πάω να βρω το αεροδρόμιο να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και στερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω, αν ναι, μπορείτε, να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση,
0: ναι,
1: με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: και τρεις άμα θέλετε.
0: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρι σκοτεινό και απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου, η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα που είναι μια λοϊσφωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψαφίδα.
0: Και να μου τον χαιρετά θες.
1: Τον χαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα και πολλά γιατί είμαι...
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω
1: ξέρετε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα τα μεγάλα, από που σταλαγματίζουν το μέλι και το γάλα.
1: Παναγία.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω,
1: δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει μια μαντινάδα να μου την πει.
1: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της Μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κατοσίτες και αξίζει να την επισκεφθείς.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο μορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να σε καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό, έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια, εδώ είναι επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στα Σίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ έτσι πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το Δισταύρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Να συνεχίσει έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να σε καλά Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας πέρσι στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά. Αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσεις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε,
0: ασχοληθούμε την παράδοση. Πολλές μαντινάδες. Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ?
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις στις κατασίτες. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις κατασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν μάλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γίνει.

0: γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι, ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό. Αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο. Γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει: «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει: «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με. Κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι. Για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω.
2: Εκεί στα λιμέρια σου, εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μην σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσει στη Ιθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά.
2: Μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
14: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
13: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
14: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
13: Δώσεις 5 λεπτά.
15: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε.

0: πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό μου? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

Καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

σχήμα ειδήτων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Κάμε. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται

ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια, με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά

0: φορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας.
1: Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πρυτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
0: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα έχουμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
4: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Κοιτάξτε, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται από, κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι...
4: Από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι... Αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
0: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη η χρονιά φέτος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
5: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα

0: Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
1: Ξεκινήσαμε με τις, κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί ήρθαν, έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
0: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Mm-hmm. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν αυτός ο οποίος έχει πληγεί mm-hmm. θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, mm-hmm. θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
0: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ αν τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
1: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, mm-hmm. στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, mm-hmm. οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, mm-hmm. για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το. Το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
0: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
1: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, mm-hmm. θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Mm-hmm. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, mm-hmm. Για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, mm-hmm. μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κάτι.

0: Σέρι, να κάνω πίσω στο Αγίου Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφήξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
1: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3 με 3,5% που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση γύρω στο 1,5% και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινσέτε, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμηνο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφήξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
0: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
1: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
0: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε

0: και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους τους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
0: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι αυστηρό, ό,τι βλέπετε, και για γέρνα λίγο να δείτε το γυαλί ο κόσμος, έτσι. Κώστας Φασούλας, εκ.
1: Καλαριτών.
0: Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι
0: πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, για βάρη, πού ξέρω.
0: Ε?
2: Στο βουνό πάνω.
1: Στον Αμάρτη.
2: Στον Αμάρτη.
0: Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρο χρήσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί.
0: Α.
2: Είναι, έχει ωραία τοποθεσία.
0: Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα, κάνα δεκάλεπτο.
2: Κάνα δεκάλεπτο.

0: όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις τέτοια συναντάς χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε.
1: Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει η φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω, σαν μικρό δάσος. Δείτε. Razón para vivir era ella, perdí la razón, fin de lector.

Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεϊς. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρωτομαγιά, όταν έχει. Καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω. Δείτε δεξιά. Δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας. Μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή. Στη φύση.

0: Είμαστε στο Τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο του Ίσιμα.
1: Το Τρανό του Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το Τρανό του Ίσιμα. Το μεγάλο του Ίσιμα.
0: Ναι. Στον Αμάρμπη.
2: Αμάρμπης. Αμάρμπης.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπης. Γιατί Αμάρμπης. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι το είχαν.
1: Τούρκοι το είχαν.
2: Τούρκοι το είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 1600.
1: Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. 1600. Και γύρω, τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσουν εδώ. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Εγώ, τι λέει, είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το φωνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακας ήμουν.
1: Αγροφύλακας, τον παππού μου. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
0: Πρωτοχρονιά εδώ είμαστε.
1: Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά είσαι σπίτι.
0: Ναι.
1: Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ.
2: Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα
1: καταργήθηκε η φυλακή.
2: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε πολλά. Πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο γιατί είχε πράγματα.
1: Εγώ έμαθα όμως ότι πέσει καλή φλουέρα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Α, βγάλτε την.
2: Δεν ξέρω να μπέξω. Μη σου πει φλουέρα.
0: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι,
1: ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα,
1: ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιαυτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε, το οποίο πότε έγινε εδώ?
1: Έγινε περίπου 20 χρόνια.
0: Έχει 20 χρόνια και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
1: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
0: Μόνο το χωριό.
1: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
0: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?
1: Στα δέντρα.
0: Στα δέντρα. Παίρνουν, ποτίζουνε. Μιλιές, αχλαδιές.
1: Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν ποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή.
0: Τέλος.
1: Τέλος.

Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται? Δεν γίνεται. Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθάρισμα. Αλήθεια, δε. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε berries που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα. Η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο iced tea ροδάκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι ή ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

0: Εγώ στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω, πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουνε για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας.
1: Την 6η Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονίκη τη μέχρι τη στιγμή αυτής της υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Σαρανταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Σαρανταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη, στο ύψωμα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το συνταγματάρχη Σούτσο, και το απόσπασμα Ευζώνου του συνταγματάρχη Γενάρη στη Δεσκάτη.

0: το απόσπασμα ευζώνων του αντισταγματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από Ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμβούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαραντάπολη.
1: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαρανταπόρου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του. Τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τη γανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια. Θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε. Τώρα αλατίζουμε, όταν αρχίζουν να μυρίζουν τα μανιτάρια, σαν να ψήνονται. Τώρα θα τα γυρίσουμε, δείτε. Ωραίο χρώμα. Πάστα σκόρδου, τσίπουρο ή ούζο με γλυκάνισο. Μαϊντανό, σβήνουμε με λάιμ και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μια εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα
0: που την κάνανε.
1: Τη λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα. Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι, μη χοντρώνει αυτό.
1: Ναι. Νερό.
0: Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό.
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί αναλόγως.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω τα λέω το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσε, βες.
1: Έτσι του συνηθίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το ελαιόλαδο και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ένα
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσο σπίτι σας έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζω ποτέ το αλεύρι τώρα για μπομπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ ρευστό.
1: Όχι πολύ πολύ. Mm.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Ένα προσαρτή.
1: Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πέρα, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Αλήφθη να πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια.
1: Σουσάμια φέτα επιπλέον. Σουσάμια όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, αλλά όχι, δεν εγώ το όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα,
1: ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν είναι ψημένη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.
2: Δύο,
0: Πόπο φουλ, μπίο, μπίο.
2: Μπίο.
0: Κοίτα κεράσια.
2: Μπίο,
0: κοιτάξτε μπίο. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ωραία, θα αρπάξω μερικά.
3: Πάλι, ωραία. Ωραία, έλα μετά που...
0: Καλτιφλία, ούτε πλήσιμο τίποτα.
3: Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάνει επεισόδιο στο δρόμο.
3: Τι επεισόδιο.
0: Για τα κεράσια.
3: Δεν έχει πουρνάρια.

0: κρυφτούμε.
1: Λοιπόν τώρα, καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
2: Πω. Είναι και ξινούχι, ωραίο. Ναι. Τρώσε.
1: Μόνο, αλλά δεν ρίμασαν ακόμα.
2: Μένα έτσι παρέσουν ξινά. Κορόμπλα έχει.
1: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
2: Τσάγαλα.
0: Κορόμπλα.
2: Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά, ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
2: Εμείς το λέγαμε, ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε, είσαι έτοιμος? Πάμε. Τελικά κύριε Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε?
3: Ναι.
2: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
3: Μία ώρα παραμόνω.
2: Και πάμε για κοπή.
3: Πάμε να κόψω.
2: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χράτ. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Σαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο το βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε κύριε Ιωάννα, γεια!
0: Μα ο κύριος ήταν πού.
2: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
0: Βεβαίως.
2: Καριδόπιτα ή μελαχρινή.
0: Εγώ κοιτάω μελαχρινή.
2: Γιατί είναι...
0: Άς λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
2: Γιατί και μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
0: Μελαχρινή τη λέω.
2: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό?
0: Έλα.
2: Σήμερα τι μαγείρεψες?
0: Είναι συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια.
2: Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα.
0: Παστίτσιο τα εγγόνια.
2: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως θα κάνουμε.
2: Γεια.
0: Γεια.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας.

gas σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: φτάσει Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Λέω όχι. Καφέ θα δείτε που θα πιούμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πας στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι,
0: παντού τσάγαλα!

φακές, αγγουριές, εδώ από όλα τα καλά, πουλάει ο άνθρωπος. Α, και ντομάτα.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε, μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Τη βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δική διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι, είναι έτσι το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο τα αυτόνεσα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολυμάρια, όλα.
0: Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το.
1: Όλο.
0: Τα,
1: όλο,
0: ε? Όλο από την αρχή.
1: Βάζει τα τσιλάρα μέσα.
0: Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ?
1: Ε?
0: Εσύ?
1: Όχι, ο γιος.
0: Ο γιος, ε?
1: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
0: Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
0: Και το ανθόμελο.
1: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακή μισή τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πευκόμελο.
1: Αυτό, αυτό μάλλον πευκόμελο. Πεύκο είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
0: Σε ευχαριστώ για την παρέα, σε ευχαριστώ για την βόλτα
1: και
0: θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
1: Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω.
0: Το α, χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο.
1: Κυνήγια.
0: Να σηκώνει το κρύο.
1: Α, ρίχνουν τα κυνήγια, να κυνηγάνε τα βρούνα και να στήσει την κάμερα εκεί να βρεθούν.
0: Έτσι. Άντε φυλάκια.
1: Άντε.
0: Για τη χαβανέζικη σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως εγώ εδώ της Βιοσάλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από lime.

μπούκοβο ή πιπέρι καγέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι, και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από lime. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνεις τα μάρια.
1: Ναι. Τι σαμάρια ρε, πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Ναι. Πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα μεζέ.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής ο Πρίτανας.
2: Ο Πρίτανης του Σαμαριού.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
1: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
1: γιώτο του Στέφο.
0: Από πότε φτιάχνει Σαμάρια.
1: Από πότε, από το... Από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Από το 1900 και πόσο?
1: Από το 1936 ήταν ο παππούς.
0: Να του ήρθε.
3: Καλό φαΐ.
0: Τι καλό, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα.
3: Ψήνουμε και πάω.
0: Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλείδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί γραφτιώσα.
1: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη.
1: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάχνει τα μάρια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παππούς μου. Ήταν ο πατέρα, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και η διαδικασία είναι δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ε. Πολύ και φτιάχνουν δύσκολη. Ακόμα στα μάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπά και μου λέει είναι η Μερακλής και από εσένα και εμένα.
4: Τι εμείς βλέπουμε όμως.
0: Α,
4: εσύ είσαι η Μερακλής.
1: Κοίτα και ο Μερακλής και ο Χιμταλής.
0: Λοιπόν, γιος.
1: Χορεύω ο Μερακλής.
0: Τα σαμάρια πού τα πουλάτε? Σε όλη την Ελλάδα?
1: Παντού.
4: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει... Και Θεσσαλία και
4: Άφησα, ναι. Εμείς παίρνουμε δέρμα.
1: Από πας τα παρετήθηκα εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί, πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία, πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
4: Στην παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι.
1: Ναι, εγώ από εκεί πέρα...
0: Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
4: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα.
4: Άγιον Όρος πού πήγες, ποια περιοχή?
0: Πήγα... Πού πήγα? Προφητηλία,
4: στον Αγιώρη.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα πάμε μέσα, για να πάμε μέσα.
4: Έλα εδώ. Έλα εδώ.
1: Λοιπόν. Αντέχει το εργαστήρι.
0: Προχώρα. Λοιπόν.
5: Χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα.
0: Έλα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
5: Έχεις βρει απροτήμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι τα καλά.
5: Είμαστε στην αρχαία περιβία.
0: Στην αρχαία
5: Περεβία.
0: Ναι.
5: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδωλιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα. Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
5: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
5: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν,
0: και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
5: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
5: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
5: Το Σαμάρι. Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το Σαμάρι?
5: Το Σαμάρι ήταν
0: ο οδηγός. Η ξεκούραση.
5: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
5: Η πολυτέλεια στον καθένα.
0: Ναι.
5: Αυτής... Η πολυτέλεια στον καθένα. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάχει, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία?
5: Διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
5: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
5: Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
0: Ξεκινάμε το δέρμα από τράγο.
5: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
0: ναι,
5: είναι από γίδινο.
0: που πέφτει πάνω για να μην, ναι, να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
5: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
0: Το κάψες.
5: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω.
0: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
5: βεβαίως, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχει.
5: Υπάρχει κόσμος, αλλά...
0: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
5: Τουλάχιστον τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες.
5: Τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια, γιατί οι κτηνοτρόφοι 4x4 τελειώσανε.
0: Μόνο
5: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
0: Είναι εδώ.
5: Σε περιοχές που δένουν ακόμα δεν μπορούν ξέρω, τα μηχανήματα να μπουν μέσα, εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
0: είδος ζήτηση.
5: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκυλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκυλιστάρι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών.
0: Για γύρισε να το δούμε λίγο έτσι. Μπράβο.
5: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμη μου. Εδώ, αυτό εδώ. Αυτό δεν παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια. Δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα.
0: Ναι.
5: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω. Το πριόνι πάει μόνο. Θες να πάει λοξά, θες να πάει στα ίσια. Κόβεις

0: κάνεις το ξύλο που επιθυμείς.
1: Τρίτη γενιά, έτσι τώρα.
0: Τέταρτη
1: γενιά.
0: Τέταρτη γενιά.
1: Πάλι τώρα είναι η παΐδα, το ξύλο.
0: Είναι η... αυτή που κάθεται ο άνθρωπος. Ο καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το στρώνετε, το φέρετε και που θέλετε.
0: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν πέρα αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Καταλάβες. Και τέλος πάντων, ή από καραγκάτς, ή από μέλιο, από ξιά, από πλατάνη.
2: Από καρυγιά.
0: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο. Και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ, χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια βουμή εμείς τώρα.
1: Να.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα. Και εδώ πέρα ζυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό, δίνουμε την κλίση. Σκεπάρι.
1: Και μετά φεύγουμε. Πάμε με το σκεπάρι.
0: Χτυπάμε.
1: Κόβουμε.
0: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει, βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη.
1: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
0: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι, εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα.
1: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και πώς θες να κρατήσεις τις αξίες αυτές.
0: Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα. Έχω ό,τι λόγιο θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίγουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Είμαι φίλος με τον
1: κόσμο. Δεν είσαι πρώτα με τους ανθρώπους.
0: Ναι, έχω δεθεί.
1: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
0: Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω, θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
1: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Υπάρχει, στη Θεσσαλία υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στη Θεσσαλία, όλα χειροποίητα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Το ροκάνι.
0: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξυλοφάι.
1: Και δίνανε.
0: Λιμπάρανε, ναι. Και του δίνανε τη μορφή, για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, για να κάθεται ο καβαλάρης άνετα.
1: Ιδανικά από τράγω, και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
0: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία της.
1: Είναι τα top.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα το...
0: σκουτί. Το σκουτί. Σαμαροσκούτι.
1: Σαμαροσκούτι.
0: Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό, όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες,
1: μπράβο,
0: δεν πάνε να βρέξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάβολα.
1: Τα
0: τζουπάνω. Ναι, η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα με τίποτα, παραδοσιακά με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα, πρέπει να το θερίσει. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα. Δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ,

0: η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνει το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για μην τα χτυπάνε, πάνε στο φόρτωμα.
1: Έτσι.
0: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως πρέπει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι μια χουντρή, θα δοκιμάζει 100
1: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
0: Μπράβο.
1: Είναι. Είναι large, extra large.
0: Εγώ πάω
1: extra large.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό.
1: Πας μετράς το ζώο πρώτα.
0: Ναι.
1: Α,
0: αυτό
1: μπράβο.
0: Είναι το μέτρο μου.
1: Αυτό είναι το μέτρο σου.
0: Ναι, η πύχη.
1: Έτσι.
0: Τη λένε η πύχη.
2: Η σαβαράτικο μέτρο.
0: Ναι, σαβαράτικο μέτρο. Είναι
2: άλλο του μαρτώνου.
0: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και...
1: Έφτα
0: αυτό πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει, 8 ρούπια. Εγώ, βάσει γνώσεως, λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί δεν το πάω.
1: Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν, μας αγαπεί από η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα, κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρυβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και να σας τα πω Μύκονο. Εντάξει.
1: Εφού σε ξέρω, είσαι, είσαι μάστορας,
0: ναι.
1: Είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
0: Εδώ μέσα.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ναι. Προπάπους μου.
1: Και εσύ τώρα, για τον τελευταίο λες.
2: Το
0: μεγάλο.
1: Το τελευταίο σου μεγάλο. Να είσαι δυνατός, να είστε δυνατοί και πάμε να πιούμε νερό.
0: Όχι νερό, όχι νερό. Νερό της φωτιάς θα πιούμε.
1: Ουι,
0: έχει αέρα.
1: Φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί, που κάνουμε ακόμα.
3: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
2: Τώρα είναι
1: καναψητό, καναψητό μέσα.
3: Και ψητό.
2: Τα πάντα.
1: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
2: Ο παλιός. Φούρνος,
1: ναι. Και έχετε και μπάρμπεκ και στις μερακλίδες, παιδί.
2: Α, και στις μεταλίδες και μερακλίδες.
1: Μάκο, μάκο, το μάκο πού βγαίνει.
2: Το μάκο.
3: Έτσι,
2: και γριάντα την έλεγαν κερά. Την έλεγαν
1: ναι.
2: Μάκο.
1: Άντε, να είστε καλά. Ραντεβού για ψωμί.
2: Για ψωμί τι συνέλησε, η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Και τα σκυλιά.
2: Και τα
1: γατιά.
2: Πάρ' και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι. Έλα μωρέ Μαρίκα.
1: Πήγαμε.
2: Πάμε.
0: Εγώ αρρώστια με την μπάλα.
1: Άντε. Άστο. Παναθηναϊκός Βουλ.
0: Τρέλα, τρέλα, Σαραβάκου Σκάργα.
1: Ουί.
0: Και Μαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
1: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα.
0: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός το χειμώνα.
1: Έτσι, άντε φυλάκια.
0: Άσε καλά.
2: Άντε.
1: Χαμός.

τα γύρια, βάκα μετά στο

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω. φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
8: Ελάτε, περάστε.
7: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
9: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
7: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60...
9: Δεν λέμε ηλικίες.
7: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνετε για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου

0: Περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Κορυφώνονται στο Ηράκλειο οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση, επετειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το σύνθημα για μια νέα πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλαισιωμένος από βουλευτές και στελέχη, περιόδευσε στην αγορά της πόλης, ακούγοντας τα προβλήματα των πολιτών για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα του κόμματός του αποτελεί το μεγάλο όπλο απέναντι στα καθημερινά αδιέξοδα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Μετρώντας, Χάρη, καλησπέρα αντίστροφα για την εκδήλωση και την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το απόγευμα απόψε στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Έτσι ακριβώς, στην Πλατεία Ελευθερίας στις 7:30-4:30 ώρες από τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή τα 50 δεύτερα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε ο πρόεδρός του, είναι το μοναδικό κόμμα που οι πολίτες θυμούνται πότε είναι τα γενέθλιά του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, στο κέντρο της πόλης με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας. Κατευθύνθηκε προς τα Λιοντάρια μέσω της δικαιοσύνης και στη συνέχεια κατέληξε στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες, με πολίτες, να τους ενημερώσει για την βραδινή εκδήλωση, αλλά και να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την συνεχιζόμενη και αυξανόμενη, όπως έλεγαν οι πολίτες, ακρίβεια που πλήττει τους πάντες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην δήλωση που έκανε τόνισε ότι το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου είναι το πρόγραμμά του. Ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να απαντήσει στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με τις πολιτικές της και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Ενώ τόνισε ότι είναι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ από τη μεταπολίτευση και μετά στα πολιτικά πράγματα της χώρας έχει δώσει σπουδαία αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο, για την ελληνική οικογένεια, για την ισονομία και την δημοκρατία.
0: Και με ένα χάρη απόλυτα διακριτό μήνυμα, παύλα, δίλημα με φόντο προφανώς και τις επόμενες εκλογές, αυτό το νέα πολιτική αλλαγή. Έχω την αίσθηση ότι στο εξής θα το ακούσουμε πολλές φορές και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από στελέχη του κόμματος στο δρόμο για τις εκλογές όταν αυτές γίνουν.
1: Και απόψε θα το ακούσουμε αρκετές φορές και την επόμενη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις, μια πρόγευση θα έχουμε απόψε στην ομιλία που θα κάνει, στην ομιλία η οποία θα έχει και ιστορικές φυσικά αναδρομές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να τονίσει το μεγάλο όπλο, όπως είπε και ο ίδιος, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, για τα κόκκινα δάνεια, για την ακρίβεια, για την στεγαστική κρίση και ιδιαίτερα τη στεγαστική κρίση που πλήττει τους νέους. Όλα αυτά θα απαντηθούν, αλλά φυσικά η απόψινή ομιλία θα έχει αναφορές και στα εθνικά θέματα, στην προκλητικότητα της Τουρκίας και στο πώς αντιμετωπίζεται αυτή από την κυβέρνηση, ενώ φυσικά δεν θα αφήσει απ' έξω και την κριτική του, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και προς τον

0: το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Σήμερα λοιπόν καλώ το λαό της Κρήτης 7,5 ώρα εδώ από την ιστορική πλατεία Δημοκρατίας, των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων να γιορτήσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης.
1: Το εναρκτήριο λάκτισμα των εκδηλώσεων δόθηκε από το ψυχρό Λασιθίου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε γεύμα σε στελέχη του κόμματος και παράγοντες της αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Χθες το βράδυ, σε μια χαλάρη βραδιά, σε μια βραδιά με περισσότερη κουβέντα, ο Νίκος Ανδρουλάκης
1: παρέθεσε... Με μενού εκτός από κριτική κουζίνα και έντονο έτσι πολιτικό άρωμα για τις εξελίξεις.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι επιλέξαμε την Κρήτη για τους εορτασμούς για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως καταφέραμε στην Κρήτη, στις τελευταίες εκλογές, δύο νομοί, η μισή Κρήτη να βαφτεί και πάλι πράσινη, έτσι μπορούμε να το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τόνισε ότι θα αναφερθεί στη σημερινή του ομιλία στα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Αναφέρθηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι προτάσεις. Ήταν μια χαλαρή, μια βραδιά ήρεμη, μια βραδιά με πολιτική κουβέντα, όχι μόνο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τους βουλευτές, τα μέλη του πολιτικού γραφείου, αλλά και με αυτοδιοικητικούς που βρέθηκαν εκεί, από τον Περιφερειάρχη μέχρι και αρκετοί δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι. Ανέβηκαν στο ψυχρό και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε απόψε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην κεντρική του ομιλία στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Να δούμε κυρίες και κύριοι τη δήλωση από το ψυχρό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Μα καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την ελληνική κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα στο παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους καλούς.

0: κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογα των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο. Αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προδεκαετίας και δεκαπενταετίας, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Άρα είναι απολύτως αναξιόπιστη, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια ζωής. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια πολύ σημαντική για εμάς ημέρα, σε μια πολύ σημαντική πόλη, σε μια πολύ σημαντική περιοχή, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
1: Πείτε μας έτσι για τη σημειολογία της επιλογής των στόχων σε μια εκλογική περιφέρεια, σε μια πόλη, σε μια περιφέρεια γενικότερα που το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και διαχρονικά έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία και όπως έχει αποδειχθεί και στην κάλπη στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και μια πολύ ισχυρή δυναμική.
2: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και ιστορικά επιβεβαιώνεται αυτό. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ποτέ ότι η Κρήτη αναγνωρίζεται και είναι η κοιτίδα της δημοκρατικής παράταξης πολλές δεκαετίες τώρα και ιδίως για το ΠΑΣΟΚ, μια τέτοια μέρα, την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που ιδρύθηκε, στη μετέπειτα πορεία του την ιστορική, πάντοτε το ΠΑΣΟΚ αποτελούσε ένα προπύργιο για την παράταξη. Η Κρήτη λοιπόν είναι ο τόπος στον οποίο για πρώτη φορά γιορτάζουμε σήμερα τα 52 χρόνια ιδρύσεως του κινήματός μας, γιατί ως μια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας εδώ που έδωσαν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, στις τελευταίες εκλογές και ως ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη χώρα, ιδίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά μας κέντρα, ότι εφόσον εδώ γίνεται και έγινε και θα ξαναγίνει, η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή και ρεαλιστική σε όλη τη χώρα. Η πολιτική αλλαγή την οποία, κύριε Μεταξά, σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης κερδίζει περισσότερο έδαφος, όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Είναι ένα μακράν πλειοψηφικό αίτημα κοινωνικό, στο οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως κίνημα αλλαγής, ως αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλουμε να δώσουμε πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση. Από εδώ λοιπόν, ξεκίνημα κίνημα αλλαγής και νίκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Το ανέφερε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το αναφέρατε και εσείς. Έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε πολλές φορές ακόμη στην καθημερινή ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έννοια της πολιτικής αλλαγής είναι από τα βασικά διλήμματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς την κάλπη.
2: Ναι, ασφαλώς. Όταν άλλα πολιτικά κόμματα, ιδίως των κυβερνών, απέναντι

0: απέναντι στο οποίο έχουμε το μέτωπό μας, έχουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διευρύνει ανισότητες, παράγει και αναπαράγει νέες αδικίες. Απέναντι σε αυτό το δίλημα το οποίο εκείνοι θέτουν, ότι ή θα είναι ξανά ο κύριος Μητσοτάκης ή θα έρθει το χάος και η καταστροφή στον τόπο, ή ακόμη και σε άλλα διλήμματα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, θέτουν ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν ως αποτυχημένα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και πρέπει να επιστρέψουν ψώνι και ντε ως κάτι καινούριο. Απέναντι σε αυτά τα ψεύτικα δίπολα και στα ψεύτικα διλήμματα που θυμίζουν άλλες εποχές, εμείς βάζουμε το πραγματικό διακύβευμα, που είναι η πολιτική αλλαγή. Κύριε Μεταξάτη, θα κουραστώ να λέω ότι έχω γυρίσει πραγματικά όχι μόνο την Κρήτη αυτές τις μέρες, από τη Δευτέρα το πρωί έως σήμερα, όλη την Κρήτη, αλλά και όλη την Ελλάδα, και παντού ακούω το ίδιο αίτημα. Να ξαναφτιάξουμε μια χώρα που θα χωρά τις προσδοκίες μας, τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας, μια χώρα που θα μας δίνει χώρο να αναπνεύσουμε ξανά. Μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με προοπτική για τους πολίτες.
1: Αυτό είναι και ένα μεγάλο στίχημα για την παράταξη. Να πείσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας ότι το δίλημα της κάλπης θα είναι επί προγραμματικών θέσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι επί αυτών των θέσεων θα πρέπει να κριθεί η ψήφος στις κάλπες.
0: Εκεί θα ερχόμουν ακριβώς. Το διακύβευμα για εμάς δεν είναι απλώς να λες ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας το έχει κάνει εύκολο ήδη ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με όλα τα κακώς κείμενα, τις αδικίες, τις ανισότητες, τα ολισθήματα, τα ασφάλματα, τα αδικήματα εις βάρος των θεσμών και τις επιθέσεις εις βάρος της δημοκρατίας μας. Όλα αυτά τα έχει κάνει ο ίδιος και η κυβέρνησή του πολύ εύκολο. Το ζήτημα, το μεγάλο ζητούμενο, το δύσκολο είναι να αντιπροτείνεις. Και είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο στηρίζεται πάνω σε προγραμματικές θέσεις, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και αξιολογήσιμες από τους πολίτες. Θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες όχι μόνο επειδή είμαστε το ΠΑΣΟΚ με τον πράσινο ήλιο και τέτοια μέρα, όπως και κάθε μέρα 52 χρόνια τώρα, γιορτάζουμε την αλλαγή που έφερε ο Ανδρέας, που διέλυσε τα περιθώρια, έφερε το λαό στην εξουσία και έφερε πραγματική ισότητα και ελευθερία στις ζωές όλων. Δεν είμαστε μόνο αυτό το κόμμα. Είμαστε το κόμμα το οποίο με οδηγό προφανώς το παρελθόν και την ιστορία μας μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή ξανά πραγματικότητα και πράξη. Πώς? Όχι με συνθήματα, αλλά με πρόγραμμα. Και εγώ, κύριε Μεταξά, πιστεύω ότι και με σήμερα, με έναν κομβικό σταθμό εδώ στην Κρήτη, αλλά και εξίσου σημαντικό και ίσως και σημαντικότερο, το σταθμό της Θεσσαλονίκης στις 12 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση, το ΠΑΣΟΚ έρχεται ξανά εκεί που πραγματικά μετράει η πολιτική. Στο πρόγραμμα, στις θέσεις, στις λύσεις. Έχουμε το πρόγραμμα, την ομάδα και τη δυνατή και ανεξάρτητη φωνή από συμφέροντα και αυτούς που προσπαθούν να ποδηγετήσουν και να χειραγωγήσουν την πολιτική ζωή του τόπου, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε θέσεις, προτάσεις και δράσεις ριζικές, ριζοσπαστικές, τολμηρές και αναγκαίες για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Στο κόστος ζωής, στους θεσμούς, στην εργασία, παντού.
1: Στο κεφάλαιο ΔΕΘ θα επανέλθω. Τι να περιμένουμε απόψε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας?
0: Μια οραματική, συναισθηματική αποτύπωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για τον ίδιο φυσικά το ξέρετε πολύ καλύτερα. Είναι και μια παραπάνω συναισθηματική φόρτιση. Είναι η πόλη του, είναι ο τόπος του. Και για τον ίδιο ήταν μια σημαντική στιγμή το γεγονός ότι κατέβηκε για πρώτη φορά η γιορτή του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Και φυσικά αυτό το οποίο πρόλαβα να προσημειώσω, ότι για μας αυτή εδώ η βραδιά και όλο αυτός ο παγκρίτιος πολιτικός διάλογος που προηγήθηκε τις περασμένες ημέρες, βρέθηκα προσωπικά στο Ρέθινο, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, στο Οροπέδιο, στο Σπύλι, σε πολλά σημεία όλοι οι σύντροφοι και οι βουλευτές, στελέχοι του Πολιτικού Συμβουλίου, Πολιτικής Επιτροπής, οι νομαρχιακές μας επιτροπές, οι τοπικές οργανώσεις, τα στελέχη μας εδώ παντού, όλα αυτά καταλήγουν σε μια πολιτική, συναισθηματική μεν, αλλά οραματική για το μέλλον ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα 7:30 στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Ξαναξεκινούμε από εδώ, ώστε με τη Θεσσαλονίκη, κρίσιμο σταθμό για το πρόγραμμά μας, να πάμε παντού σε όλη την Ελλάδα τις θέσεις μας και να εμπνεύσουμε τους πολίτες με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση ότι η πολιτική αλλαγή είναι ρεαλιστική και μπορούμε να την πετύχουμε όλες και όλοι μαζί.
1: Προηγήθηκε σε επίπεδο Κρήτης έτσι μια πανστρατιά στελεχών και σε τοπικό επίπεδο αλλά και κεντρικά από την Αθήνα και για την συσπήρωση. Φαντάζομαι ότι είναι και ένα στίχημα για την παράταξη να έρθει πολλής κόσμος απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας. Μπορούν να διεξαχθούν μηνύματα μιας νέας αφετηρίας που δεν θα περιοριστούν στον πυρήνα της Κρήτης, που έτσι κι αλλιώς η παράταξη έχει μια πολύ σημαντική δυναμική, αλλά να φτάσουν και σε περιοχές που ακόμη για το ΠΑΣΟΚ χρειάζονται δουλειά και ο χρόνος είναι λίγος μέχρι τις κάλπες.

0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, εμείς έχουμε μία δουλειά μπροστά μας και ένα στόχο να είμαστε έτοιμοι οργανωτικά και πολιτικά και προγραμματικά. Και ήδη, κύριε Μεταξά, είμαστε σε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ο πολιτικός διάλογος που προηγήθηκε της 3ης του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι, ναι, μία ιστορική ημέρα, μία ημερομηνία σταθμός που άλλαξε την πολιτική ζωή του τόπου για πάντα. Και πάντα θα τη μνημονεύουμε. Όμως, τις προηγούμενες ημέρες δεν απευθυνθήκαμε μόνο στην κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ, ούτε απόψε το κάνουμε. Απλώς σήμερα είναι σίγουρα ένα κομματικό ορόσημο. Τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκαμε με παραγωγικούς φορείς, με πολίτες, πέρα και πάνω από κομματικές ταυτότητες και πολιτικές εντάξεις. Πέρα και πάνω από το τι ψηφίσαμε όλες και όλοι μας το 19 και το 23 και παλιότερα. Εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους λέμε ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει η λύση, υπάρχει το πρόγραμμα, ένας άλλος δρόμος που μπορούμε να τον διαβούμε όλες και όλοι μαζί για να κάνουμε ξανά καλύτερες τις πόλεις μας, τα χωριά μας, την ύπαιθρό μας, να μείνει ζωντανή η ύπαιθρος, να αναγεννηθεί και να αναταχθεί δημογραφικά η χώρα, να αντιμετωπίσουμε το κόστος ζωής, τη στέγαση, την ενέργεια παντού και να δώσουμε το μήνυμα πια από την Κρήτη ότι εφόσον μπορούμε και εδώ και εκλογικά να το πετύχουμε, οφείλουμε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και στις υπόλοιπες περιοχές. Και στην Αθήνα, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω πιο ενεργά στο πολιτικό βίο του τόπου, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα για μας είναι διτό το μήνυμα. Αφενός μεν τιμούμε τους αγώνες όλων που προηγήθηκαν και πρώτου του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, τέτοια ημέρα, όλων όμως των ιστορικών μας ηγεσιών, όλων και ιδίως θα πω εγώ και για προσωπικούς λόγους συναισθηματικούς και της Φόφης Γεννηματά, που με τον αγώνα της κράτησε ζωντανή την παράταξή μας σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά ο δεύτερος στόχος, ο πιο τολμηρός, ο πιο οραματικός, ο πιο μελλοντικός, είναι ότι εδώ είμαστε όχι μόνο για να θυμόμαστε, αλλά για να δουλέψουμε για ακόμα καλύτερες ημέρες με προτάσεις, επαναλαμβάνω, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και δυστυχώς η κυβέρνησή μας αρνείται να εφαρμόσει στην πατρίδα μας. Δυστυχώς, διότι χωρίζει τους πολίτες στους λίγους και ισχυρούς, τους οποίους θέλει να βοηθήσει, και στους πολλούς και αδύναμους, για τους οποίους πραγματικά διαφορεί.
1: Για αυτόν τον δεύτερο στόχο θα επανέλθω. Είναι ένα σημαντικό μπράντεφερ το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει το προσεχές Σάββατο με την ομιλία του Πρωθυπουργού για να πάρει στη συνέχεια τη σκυτάλη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Θα μετρηθούν, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, όπως κάθε χρονιά για εμάς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς μια ευκαιρία για φθηνές εξαγγελίες και στήρα συνθήματα. Ούτε το βλέπουμε ως το μεγάλο παζάρι στο οποίο πρέπει τα κόμματα και οι αρχηγοί τους να ανεβαίνουν στην πόλη, την οποία κατά λοιπά πολλές φορές ξεχνούν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα και τη Μακεδονία μας ολόκληρη, όλο το υπόλοιπο χρόνο. Όπως επίσης δεν είναι λογικό κάθε φορά να ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και να θυμόμαστε το δίθεν παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, όταν υπάρχουν κυβερνήσεις όπως τη Νέα Δημοκρατία και του κ. Μητσοτάκη, που άφησαν κομβικά και κρίσιμα εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ένα πακτολό ευρωπαϊκών χρημάτων που ήρθαν, να έχουν περάσει ως ιστορικές χαμένες ευκαιρίες. Για μας, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια σημαντική ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε ξανά το πρόγραμμά μας. Επικαιροποιημένο, το πρόγραμμα το οποίο επεξεργαστήκαμε μαζί με τους πολίτες, να φέρουμε και νέες προτάσεις στο πολιτικό προσκήνιο. Ήδη ο πρόεδρος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει, για παράδειγμα, για την ανάγκη να μιλήσουμε για την φορολόγηση επιτέλους των υπερπλεονασμάτων σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η υγεία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που όλες και όλοι βιώσαμε μέσα στο καλοκαίρι, της ακτίνα ακρίβεια να καλπάζει. Άρα με σύνεση, με σοβαρότητα, με τεκμηρίωση, με κοστολόγηση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει κοστολογημένες προτάσεις. Όταν ο κ. Μητσοτάκης το 2019 έταζε λαγούς με πετραχίλια, κανένας δεν τον υποχρέωσε τότε να κοστολογήσει. Εμείς είμαστε εδώ και κοστολογούμε, σαν να είμαστε από τώρα κυβέρνηση. Με σοβαρότητα λοιπόν, με ομάδα και με καθαρή και ανεξάρτητη φωνή, καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη. Άρα για μας, ναι, είναι μια ευκαιρία, κύριε Μεταξά, να ξεχωρίσει και ήρα από το σιτάρι, να δούμε ποιοι είναι πραγματικά εκείνοι οι οποίοι έχουν προγράμματα, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να τα υλοποιήσουν και ποιοι είναι αυτοί που αντιγράφουν προγράμματα ή αμήχανα τσαλαβουτούν στα θολά νερά για να δείξουν ξαφνικά ότι έφτιαξαν κόμμα.
1: Είναι δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στον ρεαλισμό, να κατατεθεί δηλαδή ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό, απέναντι στο δέλεαρ, να τσιμπήσουμε και λίγο παραπάνω και στην συνέχεια θα μας κρίνει ο χρόνος. Έχουμε περιθώρια να το γυρίσουμε. Είναι λίγο δύσκολη η ισορροπία, κύριε Μάντζο?
0: Ασφαλώς, και πολλές φορές ξέρετε ο πειρασμός του λαϊκισμού είναι, έτσι, πολύ έντονος στην πολιτική. Αλλά ξέρετε, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι το

0: κόμμα εκείνο το οποίο πήρε στα χέρια του μια χρεοκοπημένη χώρα το 2009 εξαιτίας ακριβώς του λαϊκισμού και της άφρονος δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Καραμανλή τότε. Και όταν πήρε τις δύσκολες αποφάσεις με την κυβέρνηση Παπανδρέου να κρατήσει τη χώρα όρθια και την κοινωνία μας όρθια, αν ένα μεγάλο πολιτικό μάθημα πήρε η κοινωνία, όχι η παράταξη, είναι ότι δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια και μεγάλες δίθεν υποσχέσεις, τις οποίες τις είδαμε στη συνέχεια και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, να κατακριμνίζονται και να διαψεύδονται. Επειδή και από τη Νέα Δημοκρατία ακούγαμε πολλά τότε και από τον ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε πάρα πολλά και όλα διαψεύστηκαν, εμείς είμαστε μια σοβαρή παράταξη μεταρρυθμίσεων και τολμηρού λόγου. Και ξέρετε, ο λαϊκισμός μπορεί να κάνει κακό. Η λαϊκότητα όμως και το να κοιτάς το συμφέρον του λαού και των πολλών απέναντι στους λίγους και ισχυρούς, που δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν απέναντι και ερήμην της κοινωνίας μας, είναι μια πράξη ευθύνης. Το να μιλάς λοιπόν στο όνομα εκείνων των πολλών, των ευάλωτων, των μη προνομιούχων της εποχής μας, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο, της πρώτης ιστορικής περίοδου του ΠΑΣΟΚ, μέρα που είναι μια πράξη πολιτικής ευθύνης. Έχουμε απέναντί μας, το είπα και πριν, ένα μέτωπο. Την κυβέρνηση, τις ανισότητες, τις αδικίες και τα προβλήματα. Και απέναντι σε αυτό το μέτωπο το οποίο έχουμε χτίσει μαζί με την κοινωνία, το δικό μας εφόδιο, το μόνο ισχυρό εφόδιο το οποίο έχουμε, είναι οι προτάσεις μας. Είναι η πολιτική. Αφήνουμε λοιπόν την παραπολιτική σε αυτούς που αρέσκονται στα σενάρια, σε αυτούς που κρύβονται στις σκιές και δεν τους αρέσει το φως. Και εμείς, στο φως της ημέρας, μαζί με τους συμπολίτες μας, γράφουμε ξανά το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας με το οποίο θα αλλάξουμε την πατρίδα μας. Αυτή είναι μια δύσκολη άσκηση. Θέλουμε να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή, όχι απλώς να πείσουμε να μας ψηφίσουν.
1: Ως προς τη δυσκολία της άσκησης, και επειδή είναι δεδομένο ότι μετά τη ΔΕ θα ακολουθήσει μπαράζ δημοσκοπήσεων, ο στόχος είναι διτός για όλα τα κόμματα. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη συσπήρωση της βάσης. Ο έτερος ίσως να είναι και το σημείο κλειδί, και αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Μάντζο, επειδή καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Είναι η συγκεκριμένη δεξαμενή, σε εισαγωγικά, κοινωνική δεξαμενή, το κλειδί των τελικών ισορροπιών που θα διαμορφωθούν στην κάλπη?
0: Ναι, ασφαλώς. Εγώ, ξέρετε, με σεβασμό απόλυτο χειρίζομαι και διαχειρίζομαι στο δημόσιο λόγο τις δημοσκοπήσεις. Έχω πάρα πολλές απορίες, ακόμα και ενστάσεις θα έλεγα, για τη συχνότητα με την οποία γίνονται οι δημοσκοπήσεις, για το πώς το κόμμα το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ και σήμερα εδώ σε εσάς, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται στην ίδια μέρα ή σε δύο διαφορετικές ημέρες με πέντε διαφορετικές ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν είμαι μαθηματικός, δεν είμαι στατιστικολόγος, ίσως κάνω εγώ το λάθος. Αλλά εγώ τι λέω? Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ποιοτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε. Πρώτον, το είπα, υπάρχει μια επιμονή των Ελλήνων πολιτών στην πολιτική αλλαγή. Άρα, εμείς πρέπει στην πολιτική αλλαγή να δώσουμε περιεχόμενο, να δουλέψουμε για αυτήν. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, το επόμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις θα αλλάξουν ως εικόνα. Είναι βέβαιο. Γιατί οι πολίτες θα βλέπουν την κάλπη πια ως μια ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή που ζούμε όλοι μας. Η ζωή αυτή δεν θα αλλάξει μόνο με συνθήματα, το λέω. Θα μιλήσουμε και θα αξιολογηθούμε προγραμματικά. Θα μιλήσουμε με βάση το τι προτείνουμε για τη στέγαση, για την ενέργεια, για την εργασία, για την υγεία, για τα νοσοκομεία μας, για τη δημογραφία, που τα χωριά μας δυστυχώς εξακολουθούν να αδειάζουν, για τον τουρισμό και πώς αυτός συνομιλεί ή δεν συνομιλεί με τον πρωτογενή τομέα. Για τον πρωτογενή τομέα και το πώς θα ανατάξουμε την καλλιέργεια, την κτηνοτροφία μας εδώ στην Κρήτη, που χτυπήθηκε βάναυσα και με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και έτσι θα αξιολογηθούμε. Και ξέρετε, κύριε Μεταξά, εκείνη την Κυριακή, όποτε και αν έρθει, η κάλπη θα είναι άδεια. Ό,τι και αν λένε οι δημοσκόποι και οι πολιτικοί αναλυτές, η κάλπη σε κάθε εκλογικό τμήμα, από το Σουφλί και το Ορμένιο έως τη Γάβδο, θα είναι άδεια. Και εμείς, δουλειά μας είναι ως κόμμα να εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας να πάμε περισσότεροι στις κάλπες και να τη γεμίσουμε με ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και εγώ λέω πάνω στο ερώτημά σας ότι το βασικό ποιοτικό διακύβευμα πια είναι η δημοκρατική συμμετοχή. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις και εκλογές κρίνονται και βγάζουν τα αποτελέσματά τους με βάση το ποσοστό των συμμετεχόντων. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη βάση του εκλογικού αποτελέσματος, να έρθουμε ολοένα και περισσότεροι πίσω στις κάλπες. Οι πολίτες που αισθάνονται εκτός των τείχων, που αισθάνονται ότι ό,τι συζητάμε εμείς σήμερα, οι πολύ περισσότεροι ό,τι ακούν να συζητάμε στη Βουλή δεν τους αφορούν. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε ότι η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή μόνο με τη συμμετοχή. Αν φέρουμε περισσότερους συμπολίτες μας στην κάλπη, ναι, μεγάλη αναγκαία ανατροπή είναι απολύτως εφικτή. Άρα για μας

0: δεν είναι μόνο να ψηφίσει ο κόσμος ΠΑΣΟΚ το πρώτο και το πιο παθητικό, θα λέγαμε, αίτημα, ελάτε να ψηφίσετε. Όχι, είναι ελάτε να κάνουμε όλες και όλοι μαζί στις κάλπες με τη συμμετοχή μας την πολιτική αλλαγή ρεαλιστική και εφικτή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία για το απόγευμα στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: 7:30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλό και εγώ από τον αέρα της φιλόξενης εκπομπής σας όλες και όλους τους κριτικούς σε μια σημαντική για εμάς και το κίνημά μας και τη χώρα, θα πω εγώ, βραδιά 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματός μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη, με την πίεση να έχει μετατοπιστεί πλέον στα ανατολικά του νησιού και συγκεκριμένα στα νότια του Ηρακλείου και την Ιερά Πέτρα. Όπως εκτιμάται, οι αυξημένες περιπολίες στα δυτικά και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδο έχουν φέρει αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταμάτησαν εντελώς οι αφίξεις μεταναστών στα δυτικά της Κρήτης. Εξάλλου είναι διαδοχικά τα περιστατικά των αφίξεων τα τελευταία 24 ώρα.
2: Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μετατόπιση των αφίξεων μεταναστών από τη Γάβδο προς την Ανατολική Κρήτη. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν κατά διαστήματα στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, οι ροές από τις ακτές της Λιβύης συνεχίζονται με όλο ένα και περισσότερες βάρκες να κατευθύνονται προς τις ακτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
3: Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα παρά τις. Θα έλεγα αντίξωες καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μελιτέμια εντάσεως από 5 έως και 7-8 μποφόρ, συνεχείς ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης. Βέβαια, φέτος παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Μία διαφοροποίηση ως προς το σημείο άφιξης. Η Γάβδος φαίνεται ότι δεν είναι πλέον η πρώτη προτίμηση των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα από τη Λιβύη, αλλά οι περισσότερες βάρκες πηγαίνουν προς τα παράλια της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως προς το Ηράκλειο, στους καλούς μένες Ηρακλείου και στην Ιερά Πέτρα.
2: Το φαινόμενο επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χάνιων Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία εκτιμά ότι η εντατικοποίηση των περιπόλειων στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου επηρεάζει τις επιλογές των διακινητών.
3: Αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Εκτιμώ ότι γίνεται αυτό διότι προς τη Γάβδο έχουν ενταθεί οι περιπολίες, οπότε αυτό δυσκολεύει τους διακινητές να στείλουν τις βάρκες τους προς τα εδώ και προτιμούν την άλλη διαδρομή. Αυτή τη στιγμή στην Αγιά, μέχρι χθες το βράδυ, είχαμε 315 μετανάστες. Σήμερα έφυγαν οι περισσότεροι και μείναν μόνο οι 122. Είναι αυτοί που ήρθαν με τρεις διαφορετικές βάρκες εχθές, πλεύρισαν στα παράλια στην Τρυπητή της Γάβδου και από εκεί ήρθαν μέσω χώρας ασφακίων στην Αγιά.
2: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των αφίξεων στην Ανατολική Κρήτη, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, σε αντίθεση με την περιοχή των Χανίων.
3: Πρέπει να τονίσω ότι η παραμονή τους είναι βραχυχρόνια, μένουν πολύ λίγες μέρες και μετά μετακινούνται στην ενδοχώρα με το ναυλωμένο καράβι από το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τη ΣΥΤΖΕΤ, οι οποίοι πάνε ανάλογα το που υπάρχει διαθεσιμότητα και μετά σε δεύτερο χρόνο, αφού θα γίνει καταγραφή και η ταυτοποίησή τους, ανάλογα το προσφυγικό προφίλ, θα πάνε και στις αντίστοιχες δομές.
2: Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα φέτος διαφέρει αισθητά από την περσινή περίοδο.
3: Περισσότεροι και κατά ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό στην Κρήτη, όχι όμως στα Χανιά, όπως σας ξαναείπα, αλλά κυρίως στην Ανατολική Κρήτη παρουσιάστηκε αυτή η αύξηση. Πέρυσι σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο μάλλον φιλοξενούσαμε εδώ μέχρι και το μέσα του Σεπτέμβρη 1.200 άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει φέτος, δεν έχουμε φτάσει αυτόν τον αριθμό, ευτυχώς, και φυσικά βοηθάει και ότι η μετακίνησή τους γίνεται πάρα πολύ σύντομα.
1: Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από ευνηδιαστική έρευνα στην οικία του στα Βορίζια του Δήμου Φεστού. Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρήσεων Μεσαράς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα πολεμικό τουφέκι τύπου Καλάζνικοφ, ένα περίστροφο, μια κυνηγετική καραμπίνα, καθώς επίσης και εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Ένα μήνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έχουν καθοριστεί σε σημαντικό βαθμό οι πληγήσεις περιοχές και προβλέπεται και ένας πλήρης κρατικός μηχανισμός ενίσχυσης για την επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, καθώς και επιδότηση ενοικίου για όσους

0: δεν μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στα σπίτια τους. Ωστόσο, όπως είπε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, εκκρεμούν ακόμη οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσα οικονομική στήριξη.
1: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
1: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
1: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
2: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
2: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
0: Υπομερικό έλεγχο τέθηκε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα του Δήμου Γόρτινα στη Μεσαρά. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Καθοριστική για τη θετική έκβαση της επιχείρησης ήταν η συνδρομή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποίησε στοχευμένες ρήψεις νερού από αέρος, περιορίζοντας αποτελεσματικά το πύρινο μέτωπο, πριν αυτό λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε διαφορετικό κλίμα, με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, σύμφωνα με την αποτίμηση του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική

0: συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στο τοπικό Γιάννη εμπόριο.
1: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
2: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσαν οι εκπτώσεις. Υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος, παρόλες τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό, ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
3: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
4: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
1: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
2: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχτεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν όψει της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
4: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
1: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
4: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές έχουν πτώσει του ζήρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μία μικρή πτώση.
3: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν. Μπαίνουμε δυναμικά. Περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Ξεκίνησαν οι παραλαβές συνοσταφύλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ινωπείο της Οργάνωσης στην Παγιανή. Η διοίκηση της Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι εφέτος τίθενται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια.
5: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ινωπείο της Οργάνωσης στην Παλιανή, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
6: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των νιοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόνα και τον κριτικό παραγωγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
5: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες ινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου, καθώς όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
6: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά ινοπία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα καρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτ ποστάλ. Έτος πιστεύω στο νοπείο της Παλιανής θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα νοπεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια και όχι να έρχονται εδώ σοριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
5: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα εινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
6: Η παραγωγή πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν ξέρει πού να τα πάει.
0: 5 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή, με τα Χανιά να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κημητήριο του Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι αρχών, φορέων αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φοροτιμή στον σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
1: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή, με τα Χανιά να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμή στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
7: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
8: 5 χρόνια από την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
9: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
10: Για μας όπως κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο νεκροταφείο του Γαλατά, εδώ που υπάρχει η αιώνια κατοικία του Μίκη Θεοδωράκη και είναι μία ακόμα υπόμνηση για το προσπάθεια που γίνεται από τους φίλους του στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του. Απ' τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και απ' την άλλη να κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
1: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
7: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί, να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο
11: χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθοδέσμη στη μνήμη του, και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα

0: ζει για πάντα μέσα μας.
1: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Νίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
2: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε μια ιστορική συμφωνία πετρελαίου ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η στρατηγικής σημασίας αυτή η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες του ελέγχου περίπου του 1/5 των συνολικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρακτώδη βροχή στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη ανεχθήκθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην πρεμιέρα του στο κύπελο Ελλάδος. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
2: Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα του Γκρεσίτς. Ζίφκοβιτς κάνει το πλασέ, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Σε όλες τις φάσεις μέσα ο Γκρεσίτς. Ήθου έσπασε στα δεξιά στον Ζίφκοβιτς. Σέντρα του Ζίφκοβιτς είναι καλή για τον Μπάμπα. Προσπάθησε να κατεβάσει ο Μπάμπα, κρατά την μπάλα, δεν βγει και αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο, δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση, έρχεται ο Σορετήρε, σκοράρει. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Έκανε κίνηση εξ αρχής ο Πολυχρόνης να δώσει φάουλ. Είδε ότι ήταν ευκαιρία για γκολ. Το

0: άφησε για να υπάρχει η πιθανότητα παρέμβαση του VAR. Η φάση ολοκληρώθηκε μετά το δοκάρι του Μύθου, τη διεκδίκηση της μπάλας και τελικά το γκολ του τον Σορετίνα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σφύριξε μετά. Κάρει μία πάσα προς το κέντρο της άμυνας, οπότε εδώ στο Μιχαηλίδη, προλάβω Μπουχαλάκη στο Ζίφκοβιτς, Καινουριάκης πρώτος γυρίζει στο Χριστογιώργο. Γλίστρης ο Χριστογιώργος, Μύθου δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος, η πάσα τώρα εκτελεί ο Μύθου, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ο ίδιος γλίστρησε, ο ίδιος διόρθωσε τα πράγματα στο 50. Πάρα πολύ ωραία κίνηση Σορετίνε, ο Τάισον. Προσπάθησε ο Μύθου, έρχεται ο Τάισον, φωνάζει για χέριο. Τάισον, η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι, Ούγκρεσιτς. Πέρασε η μπάλα, ο Μύθου εκτελεί, Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Χριστογιώργο να τη δρά. Του δεν έφτασε λόγω νερού που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο σημείο σε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως βρήκαν τρόπο να ξεφύγουν. Σορετίρε συνεχίζει την προσπάθεια. Θέλει να γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει. Άλλη μια προσπάθεια του Χατσίδη. Στο καλό του πόδι μπάλα. Σκέφτεται το σουτ. Το επιχειρεί. Κόντρα. Δεν μπόρεσε ο Σορετίρε. Επιβεβαίως στο κόρνερ. Το γύρισμα προς τα πίσω. Λίγο έλειψε να έχουμε αυτό το γκολ. Ο Φούντας δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, πέρασε παράλληλα και καταλήγει κόρνερ από την άλλη πλευρά. Θα διώξει πολύ ψηλά την μπάλα ο Καραχάλιος. Καμαρά, ο Ντιάη θέλει να μπει στη φάση, προσπαθεί ο Χριστογιώργος και δεν καταφέρνει ο Σορετίρε. Πάλι Χριστογιώργος. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για αυτόν στο τέλος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και μπλοκάρει την μπάλα. Πάσα για τον Αθανασίου, βάζει το κορμί του να προστατεύσει την μπάλα από τον Κένι και συνεργάζεται με τον Γκρίσμανιτς. Θα τρέξει ο Τέιλορ, δυνατό τάκλιν του Τέιλορ, κίτρινη κάρτα, σφαδάζει ο Αθανασίου από το μαρκάρισμα του Τέιλορ. Πολύ, πολύ δυνατό μαρκάρισμα, εδώ νομίζω ότι ο Φωτιάς θα τον φωνάξει από εδώ, δεν φάνηκε. Θα το δούμε και πάλι. Βλέπετε ότι είναι ψηλά, απλωμένο το πόδι. Κάνει το σήμα του VAR, οπότε θα αποβάλει τον Τέιλορ.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δημού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
13: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Κρέτα 24.gr.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Να το τρως.
1: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
3: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο, αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία, και όταν λέμε τη θεωρία, να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι θα μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει

0: τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη. Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Και μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία. Αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα και θα ήθελα απλώς να προσθέσω

0: Γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο, να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα,

0: των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα, εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός...

0: πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μ' αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του, το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας

0: αιτίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει. Και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας. Και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα

0: πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι λες κάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Εφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, κρέτα24.gr.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση

0: για την ιατρική κοινότητα οι τάσεις γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να

0: αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι Και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας, ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

0: ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης? Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης? Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας? Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου, και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου, είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα, αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας, και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε

0: Όπως και πάντα η Κρήτη έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που αν μη τι άλλο προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριοσούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του.

0: Omicron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκείνη η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: 2015, I was traveling in India with my best friend, Alan. We'd been there for a while, and we'd always heard of the Himalayas, and so we wanted to come and visit and do some trekking, and we decided to come from India to Nepal. When we came, we went to the mountains, and eventually we made our way towards the Everest Base Camp. When we were there, the earthquake happened. April 25th, 2015.
1: Fuck!
2: The earthquake struck before noon local time in the capital city of Kathmandu. The impact wiped away history in a matter of minutes. You can see the before and after of this old temple in one of the main squares, now destroyed.
3: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
4: It was a very horrifying situation.
3: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
5: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
3: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
6: We lost everything.
7: Did you lose members of your
6: yes,
7: family?
6: Yes, yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one has nothing. Now we have nothing.
8: Who was there?
9: Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
10: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
11: Θεός μας έδωσε δύο χέρια, το ένα για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους, οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτό και άλλους ανθρώπους.
12: Θέλω να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον, να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο του διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
14: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδρασης που έκανα με τα παιδιά εδώ στο Νεπάλ, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν φανταστική.
15: Τον έρθει και την τώρα, τους γνωρίζω εδώ και χρόνια από τότε που

0: από τα social media και από αυτά που μου λένε και άλλο να το ζεις. Κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή πολύ τακτικά, όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω. Είναι πραγματικά σημαντική δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό να τελειώνει η μέρα σου και να είσαι κουρασμένος, να κουράει μέσα σου, να πάρεις από όλες και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί έχεις δει τι έχεις κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για να υπάρχουν σκοπό. Απίστευτο κίνητρο, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.

0: Οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
4: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
3: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
5: So CSCB, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth and a little bit of cement. And they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs, and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
6: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό και το έχει ξεφορτώσει και ξέρεις ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
0: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους.
4: Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά. Αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή, είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
7: Being in service to the community and in wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
8: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας σε αυτό το project έχω νιώσει την περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα. Και την αγάπη και την ευτυχία.

0: ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution.

0: house is for a deaf mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf mute, as well as his sister who lives with them. And they have four children who are, however, all healthy.
1: Με συγκίνησε πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
2: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
3: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
1: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
4: Η καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθαμε μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
1: Το ζευγάρι εδώ που είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια τους στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει.
5: Γνωρίζω αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η Conscious Impact για να χτιστεί.
6: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγανε όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
1: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα. Θέλανε να πάρουν. Καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
7: Νομίζω ότι αυτή η στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή, αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ, θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πάρα πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.
3: Νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
8: Εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς, όσο μπορώ.

0: Λοιπόν,
1: η οδοντόκρεμα είναι φυτική διαδιασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα φυτά.
0: Διότι

0: θεωρώ ότι ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: easy to want to hold on to them. Like, I feel like so many amazing people come through, and like, I just want to hold on tight and not let them go. But then I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη να είμαστε. Το να είμαστε, από ό,τι έμαθα, είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: φεύγοντας από τον πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και με, και με τις δυσκολίες του και με όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
0: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό. Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούμε. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
4: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
5: Το οποίο έμαθα εδώ είναι ότι τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
6: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι ο ήρωάς του, ο σύγχρονος ήρωάς του.
7: In general, just really grateful for all of you trusting in us and following through all of the events and activities and work that we put you through. I know we say you Greek people and Greeks all the time, but I also feel really blessed to have been able to individually connect with a lot of you. And you will be missed, very much so missed. Yeah, I don't know what else to say besides that. Thank you from the bottom of my heart for coming here. Really, really grateful.
8: Beyond this place of wrath and tears looms but the shadow of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me, unafraid. It matters not how straight the gate, how punishment charged the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρία Σούλα!
7: Α.
6: Τι θυμήθηκα τώρα.
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι λες κάτε, ε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
13: Μπα.
14: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
13: Μπα.
14: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
18: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

στα νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καυροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν ζήσω ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές, θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και,
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καυροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις στο χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάω εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
0: και
1: τω Θεώ.
0: Το Καυροχώρι για εσάς?
1: Το Καυροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γελίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του δεν μπορώ να θυμηθώ.

0: τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και έρχονταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας. Και κάναμε και τώρα εδώ το λένε καινούριο, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγη οικογένειες, εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν δόβαζε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: και το
0: βέβαια.
1: Κέρασμα,
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος, με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε, να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούνε τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα? Πρώτο, να μην πίνουνε κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουνε πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

πώς λοξεύουν. Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: τες τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρυθμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
2: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστοι όλοι, από τη θέση Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό μου όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100. Το 1100. Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Σπανάκης, σε έρευνα του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
2: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσαν την πόρτα με βόλια, υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μία επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
2: Βεβαίως, θα το μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι
2: εννοείται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης.
2: Εκεί είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντι. Ένας
2: πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ, γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
2: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
2: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και το Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
2: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
2: εννοείται.
1: Σημαντικό.
2: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώο των

0: Σόντο μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού? Σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε.
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρος Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε, γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό, αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις να σου. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί, να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφέρεια, οπουδήποτε μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρο σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης μου,
1: παιδιά. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι. Αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάντα.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλευρί, ίνισεστε. Ο νησεστές είναι ο ανθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα
0: άλλο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το μάθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι. Αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός, έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μου αρέσουν πολύ τα λαδερά.

0: μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι, ναι, είμαι παραδοσιακή καθαρά.
1: Τέλει.
0: Δεν μου αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμ καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπαιξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι ή χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μαλομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές, μελοαλευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελοαλευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα, καίει πολύ, δεν είναι για να.
0: Ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο. Απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλεια. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Η ζωή σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική η εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μια καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τράβω την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρω τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση σε παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
1: Ναι,
3: αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη.
3: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
4: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
5: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
5: Δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάω το σπανάκι.
5: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
3: Και το βάλω στο θόρυβο. Μπορώ πάρω το τόπο πέρα.
6: Εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
7: Ωραία, ωραία αυτή.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
8: Ναι.
3: Είναι πιο δύσκολα.
8: Θα βάλουμε τώρα... Θα βάλουμε τώρα το... Στοπ.
3: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
9: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε, από αν είστε...
8: Βγάλ τα σιροπιαστά.
3: Εγώ θα ξαναπάμε.
0: Τώρα τι κάνεις,
1: λέμε. Μιλάς. Κάνε πως κοιτάζεις κάτι.
0: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλάς. Δεν θέλω να μιλάω. Μόνο μην μιλάς. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πως το φτιάξε το μαλλί σου. Ναι, ρε. Θέλω να την κίνηση σου. Τη φτιάξε το μαλλί σου. Νικιό, έλα. Έλα, Νικιό, έλα. Πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Δεν τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
10: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
1: Ωραία, με έχεις τέσσερις εμένα.
0: Μα δεν μπορώ τώρα, ακούω και τι λέει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε.

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα,

0: Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας, δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ πλέον, και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
0: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το

0: Εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα
1: Ναι.
0: τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
1: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρόλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω
0: Θα
1: στον
0: δώσεις.
1: κόσμο.
0: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
0: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι
0: Απλά δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
1: Ακριβώς, δεν είναι όλα
0: Αυτό.
1: για
0: Θα
1: όλους.
0: πρέπει να
1: Θέλει
0: το διαχωρίσουμε
1: ένα.
0: λιγάκι.
1: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος.

0: Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες στα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο των dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και τον δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαδικασμό».

0: διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον σπουδάει έτσι, δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
1: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
1: ο καλεσμένος.
0: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
1: Μαζί σου.
0: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
0: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο, είναι από μόνο του καλό, είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και στο ένα κρέας θα γίνει.
0: Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς θα
0: πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας. Έτσι. Τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που
0: σεβασμό,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο IKEA. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποίησεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας.

0: γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, κάνεις, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι είναι, μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική, μα ολική αθέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που λες καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
1: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος του τροφίμου, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά
0: προσπαθούν. Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
0: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
1: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
0: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε,
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το λογαμό. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Οκ. Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι
0: τώρα.
1: Η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα

να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που έτσι αν θέλεις μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά.

0: Δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα,
1: καλά,
0: ένα κρέας, ξέρεις, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροϊς. Okay, ό,τι
1: ένα σουβλάκι, ναι.
0: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα, θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαια επικινδυνότητα είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε, μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανό να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν
0: η σύψη. Ναι, οκ. Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, ναι. Φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, ό, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς απίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο. Είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Η Λακάνη. Η Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλει.

0: του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες. Στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει «έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα». Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι, ξέρεις, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου, όταν θα έρθει, να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς.

0: αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό. Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Κάντε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό, κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: τον διαφορετικό
0: κόσμο.
1: Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: έλα εδώ, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι,
1: έτσι.
0: Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό αν θέλεις χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί πλέον για να είσαι μάγειρας δεν πρέπει να ξέρεις μόνο
0: ακριβώς.
1: Να μαγειρεύεις. Όταν έχω 120 ανθρώπους

0: εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
1: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
0: πολλά ψυχολογικά.
1: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές
0: το
1: τις
0: coaching,
1: περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
0: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
1: Στον εαυτό σου, εντάξει, σίγουρο.
0: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
1: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως. Κάποτε, αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
0: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι, αλλά... αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν παράπλα twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία,

0: Ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη φίλη, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς έχουν... μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πιτσιλαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, Δευτέρα?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το
0: αλλά...
1: ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από το...
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν τη το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, και εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός.

0: μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Σε χαλαρή διάθεση το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές συζητήσεις, το μενού και το σύνθημα για ξεκίνημα νίκης. Φαρμακερά βέλη κατά του πρώην Πρωθυπουργού με φόντο το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση. Αντέγραψε το πρόγραμμά μας, λέει το ΠΑΣΟΚ. Από πτώση στήλου του ΔΔΕ προκλήθηκε η φωτιά στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Κινητοποιήθηκε το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε γρήγορα καθοριστική συνδρομή του ελικοπτέρου. Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα των Χανίων. Η μειωμένη όμως αγοραστική δύναμη καθήλωσε τους τζίρους. Πώς έχει αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά ντόπιων και τουριστών.
0: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα το ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας έτσι τις επετειακές εκδηλώσεις του κόμματος, που για πρώτη φορά γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Ηράκλειο. Πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Χάρη, καλησπέρα.
2: Τότε καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Πλατεία Ελευθερίας, εδώ που ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται, ο κόσμος έχει γεμίσει το χώρο που έχει διαμορφωθεί με καρέκλες μπροστά από την εξέδρα όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα Καμένου. Και τι έφερε? Έφερε απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν μέθοδος, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη

0: καταστρατήγηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην χθεσινή του εμφάνιση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι το πρόγραμμά του είχε και έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος, ενώ είναι αυτοί που άνοιξαν την πόρτα στα φαντς και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Απευθύνονται στους συνταξιούχους, ενώ κατήργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλο. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά. Θα πει χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για πολιτική ήρεμων νερών και έχουμε τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας με τη θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων, αλλά και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει και αναφορές για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τα κόκκινα δάνεια, θα μιλήσει για τις προτάσεις για την μείωση της ακρίβειας, θα αναφερθεί σε θέματα υπογεννητικότητας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τους συνταξιούχους και θα πει ότι το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται για επαναφορά του 13ου, της 13ης σύνταξης, συγγνώμη, και του ΕΚΑΣ, ενώ θα αναφερθεί και σε ζητήματα τα οποία θα αναπτύξει και περισσότερο κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σου πω, Σόπια, ότι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χώρος, η εξέδρα έχει στηθεί στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, δηλαδή έχει πλάτη τις καφετέριες και κοιτάζει προς το Αστόρια. Υπάρχουν καθίσματα όπως στις πρώτες σειρές βρίσκονται οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν την επαφή τους με το ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι από όλη την Κρήτη. Στη συνέχεια είναι βουλευτές, μέλη Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Πολιτικό Συμβούλιο, και ακολουθούν τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μετά βέβαια κάνεται ο κόσμος. Αρκετός κόσμος, αρχίζει και μαζεύεται, ζεσταίνεται τώρα ο κόσμος. Θα ανέβει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα κάνει ένα καλωσόρισμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Νίκος Γωνιανάκης και θα ανέβει μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ομιλία του. Υπολογίζουμε σε 1/4 με 20 λεπτά από τώρα να βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε κάθε περίπτωση θα συνδεθούμε εκ νέου με την Πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσουμε απευθείας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Τα λέμε και στη συνέχεια και έρχομαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα, κυρίες και κύριοι, που είναι κοντά μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης, να σχολιάσουμε λίγο καταρχάς το πώς κύλησε αυτό το πυκνό τριήμερο, τετραήμερο εδώ στην Κρήτη. Θυμίζω ότι οι βουλευτές, κορυφαία στελέχη, όργωσαν το νησί Κώστα και τώρα έχουμε σε λίγη ώρα και την κορύφωση των επαδιακών εκδηλώσεων του κόμματος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι αυτή η επέτειος για το ΠΑΣΟΚ που γιορτάζεται για πρώτη φορά εκτός των τυχών, εκτός των Αθηνών, έτσι είχαμε συνηθίσει, μοιάζει λίγο με επιστροφή στις ρίζες, έτσι. Το λέω γιατί πέρα από αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς, η Κρήτη ταυτίζεται με τους δημοκρατικούς αγώνες. Έχει ταυτιστεί με αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη, ακόμη και αν σήμερα, ξέρεις, στις μέρες μας έχει λίγο παράξενα, λίγο περίεργα στα αυτιά μας, τι σημαίνει δημοκρατικός, προοδευτικός και τι όχι. Αλλά η δημοκρατική παράταξη νομίζω ότι έχει οριοθετηθεί ιστορικά. Και αυτή την παράταξη θέλει να την επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και αυτές τις μνήμες θέλει να ξυπνήσει προφανώς.
2: Ναι. Νομίζω πάντως ότι, και συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν θέλει να μείνει μόνο στις μνήμες και στο επαιτειακό.
1: Σωστά.
2: Θέλει να δώσει μια προοπτική για το αύριο. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, επενδύει σε αυτό που λέμε προγραμματικές θέσεις, σχεδιασμός. Αύριο το να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, ΠΑΣΟΚ ωραίες μέρες, δεν αρκεί πια στον κόσμο. Πρέπει να δώσει κάτι, να μπορέσει τουλάχιστον να κινητοποιήσει μάζες, αν όχι του παρελθόντος, γιατί θυμάσαι τα ποσοστά παλιότερα, ειδικά στην Κρήτη, ήταν σχεδόν, τι να πω.
1: Θεώρητα,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Αλλά να κινητοποιήσει ανθρώπους και κυρίως νέους. Για μένα, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να μπει σε μια λογική ότι πλέον μας ενδιαφέρει η νέα γενιά. Και έχω την
1: αίσθηση... αυτή τη νέα γενιά πάντως μιλάει και πώς αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια, λέγοντας δηλαδή ότι με αυτές τις προγραμματικές θέσεις και με αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί πια έτσι στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία ο λαός να κυβερνήσουμε, να το φέρουμε εις πέρας για να ζήσει η καλύτερη γενιά καλύτερα. Αυτό νομίζω ακριβώς είπε χθες το βράδυ από το ψυχρό. Αναφέρεται στους νέους ανθρώπους.
2: Δεν το λέει τυχαία, νομίζω, δεν το πολλά τυχαία, γιατί ακριβώς ποντάρει σε αυτό. Η νέα γενιά έχει πολλά ζητήματα

0: αναλύσει είναι μια, αν θέλεις, πέρα από αυτά που είχαμε μάθει με τις ονομασίες, η γενιά Z, η γενιά X, δεν ξέρω εγώ πώς τις λένε πια και πώς θα λένε και την επόμενη, έτσι όπως είναι, έχει προχωρήσει η τεχνολογία που λίγο τρομάζει, όπως να το κάνουμε, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, τις δουλειές που χάνονται, την ανησυχία και το άγχος που υπάρχει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι στα 52 του χρόνια, που είναι πια μια φάση πολύ δημιουργική, κακά τα ψέματα, αν ήταν άνθρωπος θα τον λέγαμε πια μεσήλικα, αλλά είναι στην πιο δημιουργική του φάση και μπορεί να προτείνει πράγματα, μπορεί να έχει νέες ιδέες και αυτό βεβαίως πρέπει, αφού αποδειχθεί, να κεφαλαιοποιηθεί κιόλας.
1: Βέβαια, προφανώς. Και αυτό μένει να φανεί, καταρχάς στους επόμενους μήνες, πηγαίνοντας ενώ ακριβώς και προς τις εθνικές εκλογές. Βάζουμε μια ανατελεία στη συζήτηση μας. Θα επανέλθουμε, γιατί κύριε κύριο Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα το πρωί έκανε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία, πλαισιωμένος από βουλευτές φυσικά και στελέχη του κόμματος, να συνομιλήσει με πολίτες, να ακούσει τα προβλήματά τους και να απευθύνει και κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα ξεκινήσει λίγο στην Πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα πάντως είχε κάνει μια στάση στην πλατεία. Από νωρίς εκεί ήταν σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την απόψινή εκδήλωση. Εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή με όπλο το πρόγραμμά μας, είπε μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά.
2: Φιλιά πολλά σε παπά και γαμπρό.
3: Λίγες ώρες πριν την κεντρική πολιτική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες στη βόλτα που έκανε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και οι καταστηματάρχες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας, και τους κάλεσε να παρακολουθήσουν την ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Τώρα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
3: Όπως τονίσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο όπλο του κόμματος είναι το πρόγραμμά του, αλλά και το ανανεωμένο στελεχειακό του δυναμικό.
4: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
3: Νωρίτερα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ είχε συναντηθεί με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ΟΜΟ.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι, νομίζω, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή η επένδυση που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμά του, στις προγραμματικές του θέσεις. Και εντωμεταξύ, όλο το προηγούμενο διάστημα, Κώστα, συζητάμε οι δυο μας, και οι δυο μας δηλαδή εδώ στο Δελτίο, αυτή την επιμονή στο θεσμικό διάλογο του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο επενδύει για να του αποδώσει στις κάλπες.
0: Νομίζω ότι είναι, αν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέτρο για τα θεσμικά, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο θεσμικά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, σε διακόπτω για να διευκρινίσω, δηλαδή να υπενθυμίσω ότι βλέπουμε live εικόνα. Παίρνουμε αυτή την ώρα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος.
0: Έχουν επιλέξει, με που το λες, μια διαφορετική διάταξη. Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει τους καθήμενους να ακούσουν την ομιλία, να μην είναι αυτή η κλασική παλιά βαρά με τα σημαίακια και φωνάζουμε και δεν ακούει κανείς. Θυμάστε στις παλιότερες ομιλίες των πολιτικών, δεν ακούγε κανένας τι λέγανε, μόνο τα συνθήματα
1: έτσι
0: υπήρχαν. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το επιτελείο το επέλεξαν να κάνουν

0: Μία ομιλία η οποία θα έχει ουσία, θα αναφέρεται στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που προφανώς ξεκινούν από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ είχε αυτόν τον πατριωτικό χαρακτήρα και ήθελε να κάνει αυτή τη μετάλλαξη στην κοινωνία. Νομίζω ότι εμπολής τα κατάφερε, παρά την κριτική που του γίνεται, ότι χαθήκανε και ευκαιρίες και ποιο κόμμα και ποιος δεν έκανε λάθη από τη στιγμή που κυβέρνησε. Θέλει και να δώσει αυτή την προοπτική για το αύριο, αλλά θέλει να τον ακούσουν, ξέρεις. Και έχει σημασία να τον ακούσουν και να τον ακούσουμε για να δούμε πραγματικά τι προτείνει, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στην πολιτική σκηνή, τα λέγαμε και χθες, το να βγαίνουν και να πλειοδοτούν όλοι σε εξαγγελίες, θα δώσω εγώ αυτά, εσύ 10, εγώ 15 και αύριο άλλος 20, δεν έχει νόημα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όσο και αν τα ακούμε όμορφα στα αυτιά μας,
1: ναι,
0: όσο
1: γιατί ακούγονται προφανώς.
0: Αν μας χαϊδεύουν τα αυτιά οι πολιτικοί, που συνήθως γίνεται δυστυχώς, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα προγραμματικό λόγο και ένα λόγο ο οποίος θα δίνει σταθερότητα και για το αύριο, διασφαλίζοντας τα παιδιά μας, που είναι και το βασικότερο. Έτσι,
1: έτσι δηλαδή, προφανώς, ό,τι και να συζητά, η επόμενη γενιά.
0: Αυτή η χώρα δεν ανήκει σε σένα και σε μένα, ανήκει στους επόμενους. Εμείς την κληρονομήσαμε και πρέπει να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Είναι ένα όπλο αυτό στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το πρόγραμμά του, το οποίο θυμίζω εγώ ότι έχει αρχίσει και το ξεδιπλώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμίζω ότι έχει περάσει κοντά ένας χρόνος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έχει παρουσιάσει πάνω χάρη τις προτάσεις για το στεγαστικό, ένα μείζον θέμα που συζητάμε, που αφορά όλη την κοινωνία. Είναι ένα όπλο αυτό, όπως και το στελεχειακό δυναμικό, και ξέρεις γιατί σε ρωτώ και για το στελεχειακό δυναμικό, γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία ρητορική στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην κυβέρνηση που λέει: μα δεν έχετε κυβερνήσει, δεν έχετε κυβερνητική θητεία. Το λένε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη εννοώ και τα στελέχη του κόμματος. Είναι όμως ένα όπλο αυτό το φρέσκο στελεχειακό δυναμικό, Κώστα.
0: Κοιτάξτε, αν ξαναβγάλουμε το μέτρο και πούμε ποιοι δεν έχουν κυβερνήσει και πώς έχουν κυβερνήσει, εάν κυβερνήσεις, σου λένε: έχει κυβερνήσει. Άρα είσαι παροχημένος, δεν έχεις κάτι νέο να προσφέρεις. Αν δεν έχεις κυβερνήσει, δεν έχεις κυβερνήσει. Σου θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 έβαλε μέσα υπουργούς που δεν είχαν δει το Υπουργείο, τα Υπουργεία ούτε απ' έξω.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή ήταν μια νέα γενιά, όχι ηλικιακά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πιο μεγάλοι, αλλά ήταν στην απ' έξω τελείως. Σου θυμίζω επίσης ότι, ας πούμε, ο Κώστας ο Καραμαλής, πάω στην άλλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε ούτε υφυπουργός, ούτε γενικός γραμματέας. Και έγινε πρωθυπουργός. Να πω για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ο κ. Μητσοτάκης μια πολύ μικρή θητεία υφυπουργού. Έτσι, είχε κοινοβουλευτική βεβαίως εμπειρία μεγάλη, όπως έχει πια και ο κ. Ανδρουλάκης μεγάλη κοινοβουλευτική, είτε ευρωκοινοβουλευτική.
1: Και ευρωκοινοβουλευτική, σωστά.
0: Ναι. Το λέω και η πολιτική διαδρομή είναι μεγάλη. Δηλαδή τώρα να πούμε ότι δεν μπορεί ο ένας ή ο άλλος. Ξέρεις, είναι τελείως διαφωνής. Αν το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Πάντα ο πρωθυπουργός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, αν δεις δημοσκοπήσεις. Πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική μας κουβέντα, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα. Φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να τσιμπάει. Είδα και μια σημερινή δημοσκόπηση.
1: Σωστά, και εγώ την είδα, ναι.
0: Λοιπόν, κάτι αρχίζει να τσιμπάει. Δεν θα πω ούτε την εκτίμησή μου, γιατί δεν έχει και νόημα, αλλά μπορώ να μεταφέρω την εκτίμηση του κυρίου Μαύρου, του δημοσκόπου που τον ακούσαμε πρόσφατα, να λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ υπερτερεί έναντι των άλλων κομμάτων, περιγράφω αυτό που είπε, έτσι, δεν είναι ακριβώς τα λόγια του έτσι, αλλά αυτό νομίζω ήταν το νόημα, είναι το πρόγραμμα. Και είπε, θυμίζει την Ελλάδα του 2004 στο ποδόσφαιρο, αν τον άκουσες.
1: Ναι,
0: δηλαδή είπε πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα λέει ένας από τους, νομίζω, από τους πιο έμπειρους δημοσκόπους που έχουμε.
1: Αυτή το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ να πατήσει σε αυτή την δυναμική και σε αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν και στην Κρήτη, γιατί νομίζω ότι όντως είχαν το ενδιαφέρον τους και έδωσαν έτσι ένα, πώς να το πω, μια περπατησιά πολύ έντονη στο κόμμα. Ελπίζω σε αυτό να πατήσει επάνω το ΠΑΣΟΚ, να μην χαθεί το momentum που λέμε, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει.
0: Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό και μηντιακό, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε. Είναι απλό με την έννοια ότι βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται, αλλά υπάρχουν διαδρομές τις οποίες δεν είναι εύκολο να τις βρεις, να τις εντοπίσεις, να εχνηλατίσεις όλο αυτό το σύστημα. Το λέει και συχνά ο κύριος Ανδρουλάκης, το είπε και σήμερα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν το λέει τυχαία.
1: Όχι βέβαια, έτσι, προφανώς.
0: Όταν δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα,

0: μια τηλεοπτική εκπομπή, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, παίζει ο X, υφυπουργός, 15-20 λεπτά και για το Πασόκ και για ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα δίνουν ένα Q που λέμε, μερικά δεύτερα, αυτό τώρα δεν είναι, προφανώς δεν είναι ισότιμη μεταχείριση. Αλλά δεν το λέω για να πω ότι το Πασόκ χάνει από εκεί κάτι, δεν ξέρω, αλλά όλα παίζουν το ρόλο.
1: Προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του, δεν το συζητώ καθόλου. Γι' αυτό και το πόρτα-πόρτα, που είδαμε και αυτές τις ημέρες στην Κρήτη.
0: Και γι' αυτό το Πασόκ, είχα μια κουβέντα σήμερα με τα στελέχη κόμματος, που τους είδα δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό έχουν καταλάβει, πρέπει να δώσει βάση στην περιφέρεια. Γιατί, εντάξει, η Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό που λέμε το μηδιακό σύστημα, πάρα πολύ. Και τα οποία, δυστυχώς, έχουν άλλα πίσω τους, τα οποία δεν μπορεί εύκολα κάποιος, είπαμε, να τα εντοπίσει και να λύσει και τα μυστήρια που βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νικόλαος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στο ψυχρό οροπεδίο, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, τοπικά στελέχη του κόμματος αλλά και αυτοδιοικητικούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ξεκίνημα νίκης και κάλεσε τους πολίτες να πρασινίσουν την Κρήτη και την Ελλάδα. Σημειώνοντας μάλιστα ότι στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, το Πασόκ θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του που έχει στόχο να ζήσει καλύτερα η επόμενη γενιά. Εμείς δεν έχουμε ούτε ολιγάρχες δίπλα μας, ούτε συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στον Ελληνικό. Κόλα, είπε μεταξύ άλλων.
2: Τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται στην Κρήτη για την πολιτική εκδήλωση με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποδέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου. Σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα με πλούσιο πολιτικό σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επιλογή για την πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
3: Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το Πασόκ με το πρόγραμμά του έρχεται να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ενώ πρόσθεσε πως θα καταθέσει δέσμη προτάσεων κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση.
2: Η Κρήτη θα δώσει και πάλι το σύνθημα, τόνισαν στελέχη του κόμματος επισημένοντας πως η τοπική κοινωνία και η άρρηκτη σχέση της με τη Δημοκρατική Παράταξη αποτελούν μεγάλο εφαλτήριο για την πορεία προς τις εκλογές.
4: Η Κρήτη μας τίμησε με την πρώτη πολύ σημαντική νίκη, με τις εκλογικές περιφέρειες οι οποίες βάφτηκαν πράσινες για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια τότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε και νομίζω ότι από εδώ ξεκινάει μια μεγάλη αντεπίθεση που θα φέρει και την νίκη σε όλη την Ελλάδα.
5: Η επίθεση ξεκινάει από την Κρήτη. Η νίκη ξεκινάει και πάλι από την Κρήτη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του Πασόκ, εδώ βάψαμε για πρώτη φορά ξανά πράσινο το χάρτη. Και από εδώ ξεκινάμε για να βάψουμε και τον υπόλοιπο χάρτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, πράσινη. Νομίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Εδώ από ένα πράσινο νησί, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.
6: Η Δημοκρατική Κρήτη θα ξαναπρασινίσει. Το μήνυμα της 3ης Σεπτέμβρη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αξίζει να ακουστεί από όποτε εδώ το νησί. Από την Κρήτη των αγώνων, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, για λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Και οι κριτικοί και οι κριτικές ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνουν αγώνες για τη δημοκρατία.
7: Στέλνουμε από εδώ μήνυμα νίκης. Είναι το ξεκίνημά μας για τις εθνικές εκλογές για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Να είμαστε πρώτοι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία στέκεται απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Και γιατί εδώ, στις ευρωεκλογές, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είδαμε το νησί, το μισό νησί,

0: να πρασινίζει. Πρώτο το Πασόκ στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου. Οπότε ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι ενωμένοι και στρατευμένοι μπορούμε να πετύχουμε.
1: Για την σημειολογία της απόφασης του ΠΑΣΟΚ να γιορτάσει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρι Μεταξά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έδωσε ένα στίγμα ο κύριος Μάντζος για την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες, όχι μόνο για την αποψινή ημέρα και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης, αλλά και του Brand Fair που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και το κεντρικό πολιτικό δίλημα που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσαμε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ανέφερε και στην συζήτησή μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και είναι βέβαιο ότι στο εξής από τα χείλη εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και στελεχών θα το ακούμε σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Η πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Μάντζος είπε ότι υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θέλει αλλαγή και είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση για τη Χαριλάου Τρικούπη να πείσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να συμπορευτεί σε αυτό το δίλημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες και την επόμενη ημέρα. Είπε ότι είναι μία αναμέτρηση επί προγραμματικών θέσεων. Το αφήγημα σε εισαγωγικά που βάζει στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται σε έναν στεγνό, στήρο, αντικυβερνητικό λόγο. Σας άκουγα και στη συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, επιχειρεί και θεσμικά να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ με προγραμματικές θέσεις για την επόμενη ημέρα. Και μάλιστα επειδή ξέρεις, αναμένεται, θα τα πούμε και στη συνέχεια, το πακέτο ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα που δέχθηκε μεγάλες ισχυρές βολές για το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε.
1: Σωστό. Σωτήρια.
2: Ακριβώς, από όλους. Είπε ότι ναι, υπάρχει ένας πειρασμός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γιγαντώσουν, άμα θέλεις, τα νούμερα της παροχολογίας, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το δρόμο του ρεαλισμού, καταθέτοντας στο τραπέζι ένα πρόγραμμα ρεαλισμού, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα. Είναι ένα στίχημα η δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όλο αυτό να απλωθεί και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως πρωτίστως στην Αθήνα.
1: Κυρίως εκεί, στην Αττική, η αλήθεια είναι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα σας συναντήσω ξανά και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Μάντζος στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
3: Η Κρήτη, λοιπόν, είναι ο τόπος στον οποίο για πρώτη φορά γιορτάζουμε σήμερα τα 52 χρόνια ιδρύσεως του κινήματός μας, γιατί ως μια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας εδώ που έδωσαν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, στις τελευταίες εκλογές, και ως ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη χώρα, ιδίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά μας κέντρα, ότι εφόσον εδώ γίνεται και έγινε και θα ξαναγίνει, η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή και ρεαλιστική σε όλη τη χώρα. Η πολιτική αλλαγή την οποία, κύριε Μεταξά, σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης κερδίζει περισσότερο έδαφος, όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Είναι ένα μακράν πλειοψηφικό αίτημα κοινωνικό, στο οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως κίνημα αλλαγής, ως αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλουμε να δώσουμε πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση. Από εδώ λοιπόν ξεκίνημα κίνημα αλλαγής και νίκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Το ανέφερε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το αναφέρατε και εσείς. Έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε πολλές φορές ακόμη στην καθημερινή ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έννοια της πολιτικής αλλαγής είναι από τα βασικά διλήμματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς την κάλπη.
3: Ναι, ασφαλώς. Όταν άλλα πολιτικά κόμματα, ιδίως των κυβερνών, απέναντι στο οποίο έχουμε το μέτωπό μας, έχουμε τον

πολιτικό μας αντίπαλο στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διευρύνει ανισότητες, παράγει και αναπαράγει νέες αδικίες. Απέναντι σε αυτό το δίλημα το οποίο εκείνοι θέτουν, ότι ή θα είναι ξανά ο κύριος Μητσοτάκης ή θα έρθει το χάος και η καταστροφή στον τόπο, ή ακόμη και σε άλλα διλήμματα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του.

0: Αυτά τα ψεύτικα δίπολα και τα ψεύτικα διλήμματα που θυμίζουν άλλες εποχές, εμείς βάζουμε το πραγματικό διακύβευμα που είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, στο στόχαστρο της κυβέρνησης, του Πασόκ, ίσωμης της αντιπολίτευσης, αλλά και πρώην συντρόφων του, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρος, ο οποίος εχθές παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, ήταν ένα από τα καυστικά σχόλια που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ το Πασόκ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγραμματός του. Φαρμακεράβελη δέχτηκε πάντως ο κύριος Τσίπρας και από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Πυρομαδών από κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης δέχτηκε το πρόγραμμα της Ελλάς όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.
3: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο, πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
2: Βέλη, εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
6: Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές.
7: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν. Τέτοια αυτοπεποίθηση και σιγουριά έχουμε για όσα έχουμε μετρήσει ευρώ το ευρώ.
2: Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εξαπέλυσε βέλη για την κυβερνητική πολιτική με ανάρτησή του στα social media.
8: Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
9: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
1: Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων. Το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, θα ευνοεί όλες τις κοινωνικές ομάδες, στη λογική της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της μείωσης των φορολογικών βαρών. Ο Σωτήρης Μεταξάς παραμένει εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα να πούμε τα περισσότερα. Δεν αποκλείεται βέβαια, είναι πολύ πιθανό δηλαδή, να μην τα ξέρουμε όλα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει και κάποιον άσωστο μανίκι του που θα μας τον παρουσιάσει το βράδυ του Σαββάτου.
10: Ήθιστε ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πέρα από τις διαρροές που υπάρχουν μερικά 24 ώρα πριν την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, να κρατάει κάτι προς έκπληξη από το οικονομικό πακέτο που εξαγγέλει. Έτσι και αλλιώς οι ΔΕΘ έχουν έτσι μια ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα, πολλό δε μάλλον όταν η προσεχής διεθνής έκθεσης στη Θεσσαλονίκη είναι σε μια χρονιά προεκλογική. Λέω χρονιά γιατί κατά πώς φαίνεται εκλογές δεν θα έχουμε μεν το 2026, αλλά θα έχουμε σίγουρα εκλογές πριν από την επόμενη ΔΕΘ. Mm-hmm. Άρα θα είναι και ένα προεκλογικό μπράντεφερ μεταξύ του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης που θα δώσουν το παρόν. Προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πολλές επαφές στο Μαξίμου, με το οικονομικό επιτελείο, με παραγωγικούς φορείς, συνδικάτα, προκειμένου να κλειδώσουν οι παροχές με φόντο την επόμενη τετραετία. Αυτό το οποίο επικοινωνεί μέχρι στιγμής στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η ομιλία θα έχει σημείο αναφοράς και τα όσα δεσμεύτηκε, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενες εκθέσεις και υλοποιήθηκαν, αλλά με κέντρο βάρους προφανώς

0: αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
1: Ούτως ή άλλως σε διακόπτω, συγγνώμη το λέω, γιατί αυτή ήταν και μία, σε εισαγωγικά ή όχι, οδηγία που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προς τις βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη και τους υπουργούς του. Θυμίζω δε ότι περιόδευσαν αυτές τις ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλοί εξ αυτών, ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε το κυβερνητικό έργο, δηλαδή με βάση τις δεσμεύσεις στις προηγούμενες ΔΕΘ, όπως ακριβώς είπες, πρέπει να παρουσιάσουμε στον κόσμο τι κάναμε, πριν βεβαίως δεσμευτούμε και ανακοινώσουμε και τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία. Όπως λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, σωστά. Και έχει και σημαντικό ρόλο και στον επικοινωνιακό μηχανισμό και στην στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος να επικοινωνήσει το ζήτημα της συνέπειας. Ότι δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες οι οποίες προηγήθηκαν, είναι και η υλοποίηση σε αντιδιαστολή, όπως θα πει ο Πρωθυπουργός, με τα προγράμματα που θα καταθέσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες του πακέτου ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξήσεις σε επιδόματα συνταξιούχων, αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2027 και ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης η κυβέρνηση προτάσεις για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την επιβράβευση φορολογούμενων που έχουν δείξει συνέπεια. Αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσω ενός ειδικού δίκτυ επιχειρηματικής συνέπειας και το σχέδιο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις στο στεγαστικό, αυξήσει στην κάρτα σύντησης και φορολογικές διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να πω, ότι περιμένουμε να δούμε και τι θα πει για τους αγρότες ο Πρωθυπουργός. Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα, γενικότερα το βάζω τώρα, το κλίμα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις πέρυσι έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα έχει και αυτό αξία. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε, Σωτήρη, ότι πέραν των παροχών, των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στο βράδυ του Σαββάτου, έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς γιατί είμαστε σε αυτή την περίοδο. Έχει έτσι και ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και η συνέντευξη τύπου το πρωί, εκεί προς μεσημεράκι της Κυριακής. Οπότε και ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί τις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου και πάντα στο πλαίσιο αυτής επίσης βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, πολιτικά συμπεράσματα.
0: Σωστά, λοιπόν, εκεί θα ανοίξει η ατζέντα έτσι, και θα μπουν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε και πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω ότι αναμένουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα από τώρα. Εκεί συγκεντρώνεται κόσμος και εκεί βεβαίως βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης. Παίρνουμε αυτή την ώρα ζωντανή εικόνα από την Πλατεία Ελευθερίας, που αντιλαμβάνομαι ότι το κλίμα είναι θερμό. Χάρη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Πλατεία Ελευθερίας, εδώ που ο πρόεδρος Πασόκ σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει εδώ και στην εξέδρα τώρα έχει ανέβει ο Γιώργος Οξυλούρης, ο γνωστός λιράρης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Πασόκ και γι' αυτό βλέπετε και τον κόσμο που έχει ξεσηκωθεί, τις σημαίες του Πασόκ να ανεμίζουν. Όπως είπαμε και πριν, όταν θα έρθει ο πρόεδρος, ανέβει στο βήμα ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Θα ακολουθήσει για λίγα λεπτά ο Νίκος Γωνιανάκης και στη συνέχεια θα ανέβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μόλις τελειώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την ομιλία του, θα υπάρξει ένα βίντεο που θα προβληθεί από τις γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά της εξέδρας και ένα show με drone ακριβώς πάνω από το χώρο της εκδήλωσης, ακριβώς δηλαδή πάνω από την Πλατεία Ελευθερίας, που θα έχει φυσικά αναφορά στα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Από λεπτό σε λεπτό, από ό,τι μας λέει το επιτελείο του, θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπα και πριν, στην ομιλία του θα κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μια επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τις απευθείας αναθέσεις που έγιναν κανόνα, όπως χαρακτηριστικά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα αναφερθεί, βέβαια, θα κάνει μια επίθεση και στον κύριο Τσίπρα.

0: που θα χαρακτηρίσει το πρόγραμμά του ένα πρόγραμμα εξαπάτησης για τους Έλληνες πολίτες. Θα αναφερθεί σε θέματα που έχουν αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για την υπερφορολόγηση των κερδών, για το στεγαστικό τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, για την οικονομία, ενώ δεν θα παραλείψει από την επίθεση που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τα ήρεμα νερά, τα οποία μόνο ήρεμα δεν είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να πει για την συνεχιζόμενη προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας και για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά είναι μια ευθεία απειλή για τη χώρα μας.
1: Φυσικά. Αντιλαμβάνομαι, αν δεν κάνω λάθος, η βραδιά εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας θα κλείσει και μουσικά, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί ξεκίνησε αυτό από την περσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάπιο και συνεχίζεται και φέτος αυτή η παράδοση εδώ στο Ηράκλειο. Θα κλείσει μουσικά η βραδιά.
0: Προφανώς και θα κλείσει μουσικά. Θα συνεχίσουν ο Νίκος Γωνιανάκης και ο Βασίλης Σταυρακάκης. Όταν θα τελειώσουν οι ομιλίες, το βίντεο που σας είπα για το show με τα drone, θα συνεχίσει η μουσική εκδήλωση με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Φαντάζομαι, Χάρη, εσύ που έχεις καλύτερη εικόνα γιατί βρίσκεσαι εκεί, ότι είναι και αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπω και εγώ και πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι όρθιοι. Φαντάζομαι ότι συγκεντρώνονται όλο ένα και περισσότερο ο κόσμος. Και βλέπω και τον παλμό αυτό με τις σημαίες, με τα συνθήματα. Αυτό ήταν και στόχος, νομίζω, του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτός, έτσι, και ο κόσμος. Υπάρχει και πίσω από την εξέδρα αρκετός κόσμος. Αν μπορείτε να δείτε πίσω από την εξέδρα, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο σε σημείο που δεν το περίμεναν οι διοργανωτές εκεί να πάει ο κόσμος. Έχει κατακλείσει το χώρο που έχει οριοθετηθεί και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το περίμενε το ΠΑΣΟΚ, το περίμενε ο Νίκος Ανδρουλάκης και γι' αυτό επέλεξε αυτή η συγκέντρωση, αυτή η εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ να γίνει από εδώ, από το Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη Λεοντάκη, θα επανέλθουμε προφανώς και σε σένα που καλύπτεις το ρεπορτάζ και τη συγκέντρωση. Σε ευχαριστώ πολύ και προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί. Η επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 60χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο, αλλά και 869 πλήρη φυσίγγια. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη, με την πίεση να έχει μετατοπιστεί πλέον στα ανατολικά του νησιού και συγκεκριμένα στα νότια του Ηρακλείου, αλλά και την Ιεράπετρα. Όπως εκτιμάται, οι αυξημένες περιπολίες στα δυτικά και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδου έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σταμάτησαν εντελώς οι αφήξεις μεταναστών στη δυτική Κρήτη. Άλλωστε, τα τελευταία 24 ώρα είναι διαδοχικά τα περιστατικά των αφήξεων στη Γάβδου.
2: Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μετατόπιση των αφήξεων μεταναστών από τη Γάβδο προς την Ανατολική Κρήτη. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν κατά διαστήματα στο νότιο κρητικό πέλαγος, οι ροές από τις ακτές της Λιβύης συνεχίζονται με όλο ένα και περισσότερες βάρκες να κατευθύνονται προς τις ακτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
3: Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, παρά τις θα έλεγα αντίξωες καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μελιτέμια εντάσεως από 5 έως και 7-8 μποφόρ, συνεχείς ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης. Βέβαια, φέτος παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Μία διαφοροποίηση ως προς το σημείο άφιξης. Η Γάβδος φαίνεται ότι δεν είναι πλέον η πρώτη προτίμηση των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα από τη Λιβύη, αλλά οι περισσότερες βάρκες πηγαίνουν προς τα παράλια της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως προς το Ηράκλειο, στους καλούς μένες Ηρακλείου και στην Ιερά Πέτρα.
2: Το φαινόμενο επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χάνιων Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία εκτιμά ότι η εντατικοποίηση των περιπόλειων στη θαλάσσια περιοχή της ΓΑΒΔΕ επηρεάζει τις επιλογές των διακινητών.
3: Αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Εκτιμώ

0: ότι γίνεται αυτό διότι προς τη Γάβδο έχουν ενταθεί οι περιπολίες, οπότε αυτό δυσκολεύει τους διακινητές να στείλουν τις βάρκες τους προς τα εδώ και προτιμούν την άλλη διαδρομή. Αυτή τη στιγμή στην Αγιά, μέχρι χθες το βράδυ, είχαμε 315 μετανάστες. Σήμερα έφυγαν οι περισσότεροι και μείναν μόνο οι 122. Είναι αυτοί που ήρθαν με τρεις διαφορετικές βάρκες εχθές, πλεύρησαν στα παράλια στην Τρυπητή της Γάβδου και από εκεί ήρθαν μέσω χώρας Σφακίων στην Αγιά.
1: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των αφίξεων στην Ανατολική Κρήτη, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, σε αντίθεση με την περιοχή των Χανίων.
0: Πρέπει να τονίσω ότι η παραμονή τους είναι βραχυχρόνια, μένουν πολύ λίγες μέρες και μετά μετακινούνται στην ενδοχώρα με τον αυλωμένο καράβι από το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τη ΣΥΤΖΕΤ, οι οποίοι πάνε ανάλογα το που υπάρχει διαθεσιμότητα και μετά σε δεύτερο χρόνο, αφού θα γίνει καταγραφή και η ταυτοποίησή τους, ανάλογα το προσφυγικό προφίλ, θα πάνε και στις αντίστοιχες δομές.
1: Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα φέτος διαφέρει αισθητά από την περσινή περίοδο.
0: Περισσότεροι και κατά ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό στην Κρήτη, όχι όμως στα Χανιά, όπως σας ξαναείπα, αλλά κυρίως στην Ανατολική Κρήτη παρουσιάστηκε αυτή η αύξηση. Πέρυσι σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο μάλλον φιλοξενούσαμε εδώ μέχρι και το μέσα του Σεπτέμβρη 1.200 άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει φέτος, δεν έχουμε φτάσει αυτόν τον αριθμό ευτυχώς και φυσικά βοηθάει και ότι η μετακίνησή τους γίνεται πάρα πολύ σύντομα.
2: Από πτώση στήλου του ΔΕΔΙΕ προκλήθηκε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τα όσα δηλώσε στο Κρέτα 24 ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της περιοχής, Στέλιος Παπαδάκης, άμεσα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έσπευσαν στο χωριό, προχωρώντας στη διακοπή της ηλεκτροδότησης προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα. Άμεση όμως ήταν και η επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής που κατάφεραν πολύ γρήγορα να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Καθοριστικής δε σημασίας ήταν, όπως πάντα, η συνδρομή του ελικοπτέρου. Ένα μήνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έχουν καθοριστεί οι πληγήσεις περιοχές και προβλέπεται πλήρης κρατική ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, καθώς και επιδότηση νοικίου για όσους δεν μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στα σπίτια τους. Ωστόσο, όπως είπε στην τηλεόραση Κρέτα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, εκκρεμούν ακόμη οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη.
1: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
3: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο, γιατί πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
1: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
3: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
1: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση.

0: έως 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
1: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο να μπορέσει να αρχίσει να πιάζει το, να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
0: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
1: Τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρεθύμνου να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Πλατεία Ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, γιατί έφτασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα προφανώς από την πλατεία αυτή την ώρα και την άφηξή του.

0: Η ελευθερία, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε λίγη ώρα αναμένεται να ανέβει στο Βήμα και αυτή την ώρα προβάλλεται από τα video wall που έχουν στηθεί στην πλατεία το σπότ που έχει ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή επέτειο.
1: Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο, είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.

0: το σποτ του Πασόκ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, το οποίο προβλήθηκε στις γιγαντοθόνες που έχουν στηθεί, με συγχωρείτε, στην Πλατεία Ελευθερίας, από την οποία παίρνουμε ζωντανά πλάνα αυτή την ώρα. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα στο βήμα ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
1: Απόψε, από αυτή τη ιστορική πλατεία, στέλνετε ένα μήνυμα παντοδύναμο ελπίδας και νίκης για την πολιτική αλλαγή στο σύνολο της επικράτειας. Εδώ στην Κρήτη, των μεγάλων κοινωνικών, δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων, εδώ στην Κρήτη του Θεοτοκόπουλου, του Καζατζάκη, του Βενιζέλου και του Ξυλούρη συναντιόμαστε σήμερα για κάτι που ξεπερνά μια επέτειο. Συναντιόμαστε για να τιμήσουμε μια ανάγκη της κοινωνίας που έγινε ιστορία. Μια ιστορία 52 χρόνων γεμάτη αγώνες, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και κατακτήσεις που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια διαδρομή άρρηκτα δεμένη με τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις και την πρόοδο του ελληνικού λαού. Υπάρχουν ημερομηνίες που απλά καταγράφονται στην ιστορία και υπάρχουν ημερομηνίες που εξακολουθούν να την διαμορφώνουν. Η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 είναι μια από αυτές. Γιατί εκείνη την ιστορική ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανακοίνωσε απλά την ίδρυση ενός κινήματος. Εκείνη την ιστορική ημέρα κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο περιθώριο δεκαετίες απέκτησαν πολιτική έκφραση. Άνθρωποι
0: κυρίες
1: που
0: και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση είμαστε με την Πλατεία Ελευθερίας. Έχει ξεκινήσει τον χαιρετισμό του ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προφανώς θα επανέλθουμε, αναμένεται σε λίγα λεπτά, υπενθυμίζω, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζουμε στο δελτίο μας με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, σύμφωνα με την αποτίμηση του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.

0: Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στην παραδοσιακή λιανική αγορά.
1: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
2: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσαν οι εκπτώσεις, υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι μπορεί έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλα τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος παρόλες τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στείλει στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλα αυτό ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
3: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
4: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
1: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
2: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχτεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν όψει της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
4: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
1: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
4: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές έχουν πτώσει του τζίρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μία μικρή πτώση.
3: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν. Μπαίνουμε δυναμικά. Περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Ελευθερίας και πάλι να πάρουμε ζωντανή εικόνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο βήμα. Πάμε να ακούσουμε την ομιλία του.
5: Που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη μεγάλη αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα.

επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ, στην Κρήτη. Την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο το πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης, που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη, φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στη δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Κοινωνικό Κράτος, τα δικαιώματα των γυναικών, η Εθνική Συμφιλίωση, η ισχυρότερη αυτοδιοίκηση και πάνω απ' όλα το μεγάλο δώρο σε κάθε οικογένεια. Να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού, του αδύναμου, να σπουδάσει, να προχωρήσει και να δημιουργήσει στη ζωή του. Και αργότερα η δημοκρατική παράταξη δεν έμεινε μόνο εκεί. Έφτιαξε σύγχρονες υποδομές, κάνοντας την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

άνοιξε την ευρωπαϊκή πορεία, είχε ισχυρή διεθνή παρουσία και πέτυχε κάτι ακόμα ιστορικό για τα εθνικά ζητήματα του ελληνισμού. Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άρρητο το Κυπριακό. Ας έρθει τώρα η συντηρητική παράταξη και να συγκριθεί με αυτό το τεράστιο κοινωνικό και εθνικό έργο. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μας. Δεν την νοσταλγούμε όμως παθητικά. Τη γνωρίζουμε και την τιμούμε και αντλούμε από αυτήν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τους αγώνες του μέλλοντος. Γιατί το ερώτημα σήμερα δεν είναι τι έκανε το Πασόκ. Το ερώτημα σήμερα είναι τι θα κάνει το Πασόκ σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό. Ποια δικαιώματα θα κατοχυρώσουμε ξανά? Ποιες κοινωνικές κατακτήσεις θα δώσουμε ξανά? Ποιο θα είναι το νέο εθνικό σύστημα υγείας? Ποιο θα είναι το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα και να σταματήσει ο σύγχρονος ξεριζωμός και η επιλογή της μετανάστευσης? Ποιο θα είναι το σύγχρονο κράτος της αξιοκρατίας και της διαφάνειας απέναντι στο ρουσφέτη και τη διαφορά του συστήματος Μητσοτάκη? Ποια θα είναι η σύγχρονη δημοκρατία που θα επουλώσει τις πληγές που άφησαν πίσω τους? Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Έχουμε χρέος σήμερα να αποτυπώσουμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες, τιμώντας τους αγώνες όλων των γενναίων του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, καλούμαστε όμως να δράσουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Κοιτάξτε γύρω μας. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ουκρανία πόλεις ισοπεδώθηκαν. Στη Γάζα ο Νετανιάχου συνεχίζει να ξεκληρίζει έναν ολόκληρο λαό. Στο Σουδάν συντελείται μια συγκλονιστική ανθρωπιστική καταστροφή. Η Μέση Ανατολή βράζει. Θα μου πείτε όμως, πόλεμοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως, σήμερα το επικίνδυνο είναι ότι μάλλον του συνηθίσαμε. Πώς αλλιώς θα εξηγήσει ένας δημοκρατικός και προοδευτικός άνθρωπος την έλλειψη των φιλιρηνικών κινημάτων του χθες? Πώς θα εξηγήσει ένας δημοκράτης την έλλειψη των γενναίων παρεμβάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Πού είναι αυτές οι παρεμβάσεις του χθες? Ο πόλεμος όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι η αποτυχία της πολιτικής. Είναι η έλλειψη σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό λοιπόν το ζωφερό περιβάλλον η Ευρώπη, που η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραμένει θεατής. Όταν υπάρχει η ρώσικη επιθετικότητα στα ανατολικά μας σύνορα, όταν υπάρχει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας στα νοτιοανατολικά μας σύνορα, η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Και ας αφήσουνε κάποιοι τα ψευτοδιλήμματα. Μας λένε, τι θέλουμε τελικά στην Ευρώπη? Ασφάλεια ή κοινωνικό κράτος? Εμείς οι σοσιαλιστές, οι πατριώτες, τα θέλουμε και τα δύο.

Θέλουμε μια Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική, με τη δική της αμυντική βιομηχανία, με τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, για να σταματήσει ο δικός μας λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, ενώ κάποιοι κάνουν νοσοκομεία στην κεντρική Ευρώπη. Οραματιζόμαστε την Ευρώπη της δική της τεχνολογικής κυριαρχίας, της δικής της ενεργειακής ασφάλειας, της δικής της στρατηγικής αυτονομίας. Ασφάλεια όμως είναι και το ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι η ποιοτική και συμμετοχική δημοκρατία. Είναι οι ανάγκες του πολίτη να είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Εμείς αυτή την Ευρώπη οραματιζόμαστε και για αυτή την Ευρώπη αγωνιζόμαστε 52 χρόνια μετά την ίδρυσή μας. Όμως, φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και μια νέα επανάσταση. Μια νέα επανάσταση που τις επιπτώσεις της θα τις δουν σίγουρα με πιο καθαρό μάτι τα παιδιά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η νέα βιομηχανική εποχή, οι μηχανές που μαθαίνουν, οι αλγόριθμοι μέσα που σε λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα κάνουν δουλειές που πριν από μερικά χρόνια χρειαζόμασταν μέρες ή και εβδομάδες. Η ανθρωπότητα αποκτά μοναδικές δυνατότητες που καμία άλλη γενιά δεν είχε στο παρελθόν. Εδώ όμως ακριβώς είναι η σύγχρονη αντίφαση. Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του. Γνωρίζει ξένες γλώσσες. Χειρίζεται τεχνολογίες που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν καν. Δεν τις φανταζόμασταν. Και αναρωτιέται αυτός ο νέος άνθρωπος, θα μπορέσω εγώ ποτέ να αποκτήσω με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις γνώσεις, το δικό μου σπίτι? Θα ζήσω εγώ καλύτερα από αυτό που είχαν ως προνόμιο οι γονείς μου? Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση και τα μεγάλα ερωτήματα της νέας γενιάς. Έχουμε περισσότερα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η ευημερία θα φτάσει στους πολλούς, θα φτάσει στους αδύναμους. Και μπορούμε να το σκεφτούμε ακόμη πιο απλά. Αν αύριο, για χάρη της τεχνολογίας, ένας εργαζόμενος μπορεί σε 4 ώρες να παράξει αυτό που παρήγαγε σε 8 ώρες, ποιος θα πάρει το όφελος? Ο μέτοχος της εταιρείας ή και ο εργαζόμενος? Θα γίνει όλη η αύξηση παραγωγικότητας, μεγαλύτερο κέρδος για τους επιχειρηματίες, ή θα γίνει καλύτερος μισθός, λιγότερος χρόνος εργασίας, ποιοτικότερη ζωή, περισσότερη δημοκρατία και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος? Αυτά λοιπόν τα πανανθρωπινά ερωτήματα δεν θα μας τα λύσει, σύντροφοι και συντρόφισσες, κανένας αλγόριθμος. Θα τα λύσει η πολιτική και οι αγώνες, και οι αγώνες κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικού σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και τα θέτουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ, που πάντα ήταν στην πρωτοπορία όλων των αναζητήσεων της ανθρωπότητας. Παράλληλα όμως, μέσα από αυτά τα ερωτήματα αποκαλύπτεται και μια άλλη αλήθεια της σύγχρονης εποχής. Μας έλεγαν οι διανοητές, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιολόγοι, το κράτος είναι το πρόβλημα. Για πολλά χρόνια, και ότι η αγορά μπορεί μόνη της να βρίσκει τις λύσεις. Και μετά βέβαια ήρθε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Οι τράπεζες κινδύνευσαν. Και ποιος έτρεξε να τις σώσει? Το κράτος. Μετά ήρθε η πανδημία. Οι επιχειρήσεις έκλεισαν. Το ΕΣΥ έπρεπε να αντέξει. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο κινδύνευσαν. Και ποιος κράτησε όρθια την οικονομία? Το κράτος. Μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση. Οι τιμές ενέργειας εκτοξεύθηκαν. Και ποιος κλήθηκε να επέμβει για να στηρίξει επιχειρήσεις και εισόδημα? Το κράτος. Το κρίσιμο λοιπόν επόμενο ερώτημα είναι: για ποιον επέστρεψε το κράτος? Όταν κινδυνεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες, βρίσκονται δισεκατομμύρια, βρίσκονται μηχανισμοί διάσωσης. Όταν μιλάμε όμως για κοινωνική κατοικία, για εθνικό σύστημα υγείας, για καλύτερους μισθούς, για φθηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά, για ενεργειακές κοινότητες, μας λένε χρήματα δεν υπάρχουν. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς σήμερα ως σύγχρονοι σοσιαλιστές? Θέλουμε ένα κράτος που κοινωνικοποιεί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη. Ένα κράτος που όλοι μαζί μοιραζόμαστε τα ωφέλη της ανάπτυξης. Ένα κράτος που λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας των ισχυρών. Ή ένα κράτος που ανοίγει δρόμο για τους πολλούς? Αυτή λοιπόν είναι η νέα διαχωριστική γραμμή της σύγχρονης εποχής. Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, έχει επιλέξει όχθη. Έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά του ανθρώπου, της κοινωνίας και της προόδου που δεν αφήνει κανένα πίσω στο περιθώριο. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα κράτος που δεν υπηρετεί τους λίγους, αλλά είναι ανοιχτό, δημοκρατικό. Είναι κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους Έλληνες. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά μας ερωτήματα και στα εσωτερικά μας διλήμματα. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων? Θα περιμένουμε από την αποχή να αλλάξει η Ελλάδα? Θα περιμένουμε από κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν τομές και ρήξεις? Θα περιμένουμε από κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που έχουν στήριξη από τους ολιγάρχες να συγκρουστούμε τα κατεστημένα? Ή θα στηρίξουμε και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη? Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι στασιμότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρακμή και νέες περιπέτειες. Γι' αυτό τώρα, ΠΑΣΟΚ, να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και

και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Και θα μου πείτε, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αιμονή με την πολιτική αυτονομία? Γιατί σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική αιμονή του ΠΑΣΟΚ. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι όρος πραγματικής αλλαγής. Είναι η οριοθέτησή μας απέναντι στο ρουσφέτη και τα κλειστά συστήματα εξουσίας. Απέναντι στα κόμματα σφραγίδα, στα κόμματα παρέας και με τις προνομιακές σχέσεις με τους ολιγάρχες. Εμείς έχουμε όριο, έχουμε μέτωπο, έχουμε αυτονομία. Γιατί πώς αλλιώς, αν δεν τα έχεις όλα αυτά, μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ και τις τράπεζες, αν εσύ εξαρτάσαι? Πώς μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να συγκρουστείς με ισχυρά κατεστημένα, αν έχεις οικοδομήσει σχέσεις αλληλεξάρτησης? Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό το πελατειακό κράτος έχεις χτίσει τον κομματικό σου μηχανισμό? Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία είναι προϋπόθεση δημοκρατίας και μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα έπειτα από την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Μίλησε για επιτελικό κράτος, μίλησε για άριστους, μίλησε για αξιοκρατία και τι οικοδόμησε? Οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης. Οι απευθείας αναθέσεις γίνανε από εξαίρεση κανόνας. Βιώσαμε το παρακράτος των υποκλοπών, την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων εις βάρος του Τίμιου Αγρότη και του Τίμιου Κτηνοτρόφου, την καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και έπειτα ζητά από τον πολίτη για όλα αυτά που έκανε να πιστεί ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Μάλιστα δηλώνει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος. Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και αν δεν το κάνετε εσείς, να είστε σίγουρος ότι τις επόμενες εθνικές εκλογές θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Γιατί το βαθύ κράτος που μας λέει είναι μια αντίληψη. Είναι η δική του αντίληψη ότι η εξουσία του δεν πρέπει να λογοδοτεί. Ότι οι θεσμοί και οι ανεξάρτητες αρχές που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ για μια κανονική δημοκρατία είναι ενοχλητικοί όταν ελέγχουν υπουργούς και κυβερνητικές διαδικασίες. Ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα, αλλά να μην ελέγχεται από κανένα. Αυτό είναι το βαθύ κράτος. Και απέναντι σε αυτό η παράταξη θα νικήσει και θα

να οικοδομήσει ένα κράτος λογοδοσίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας, γιατί αυτό ζητά σήμερα ο ελληνικός λαός. Έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, γιατί είναι τραυματισμένη η αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης. Όμως και στα εθνικά θέματα.

έχουμε ήρεμα νερά. Και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταραχή. Τελικά είχαμε ήρεμα νερά, είχε αλλάξει κάτι ή στο βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών και της προπαγάνδας του Μαξίμου γινόταν πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η εξωτερική λοιπόν πολιτική δεν κρίνεται ούτε από τα συνθήματα ούτε από τις μεγαλοστομίες. Κρίνεται από τα αποτελέσματα. Γι' αυτό καλό το ελληνικό λαό να θυμηθεί τα δικά μας αποτελέσματα της πατριωτικής, υπεύθυνης και συγκροτημένης εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν τα ήρεμα νερά πήγανε περίπατο και η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Συνεχίζει να προβάλλει ως κεντρική θεωρία τη γαλάζια πατρίδα. Συνεχίζει να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα στα νησιά μας. Συνεχίζει να μιλά σταθερά για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Το βλέπουμε αυτό και με την μονομερή ανακήρυξη από την πλευρά της Τουρκίας θαλάσσιων πάρκων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Αν η ίδια η κυβέρνηση λέει σήμερα ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας είναι παράνομη, ότι λέει ότι επιχειρείται να δημιουργήσει τελεσμένα, τότε γιατί δεν διεκδίκησε κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και μήνες? Γιατί δεν έκανε αυτό που ζήτησαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γίνεται να ζητάμε αλληλεγγύη μόνο στα λόγια. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην πράξη που θα είναι δύναμη αποτροπής, δύναμη σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Η εξωτερική πολιτική για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μάχη εντυπώσεων. Είναι αγώνας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν ως αντισυστημικοί σωτήρες. Και τι έκαναν? Και αυτοί εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας, δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό, κοινοβούλιο, σύνταγμα. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο συγκυβερνήτης του κύριου Καμένου, που βάφτισε τον τυχοδιοκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Σήμερα λοιπόν προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό. Το πρόγραμμά τους όμως χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος? Αυτοί που έλεγαν συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντς, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Αυτοί που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, απευθύνονται στους συνταξιούχους, αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ, αυτοί που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη, αυτοί που μείωσαν το φόρο των μερισμάτων στις τράπεζες. Ας είναι λίγο ειλικρινής, ακόμα και στα θέματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας πρέπει να λένε ότι είναι αυτοί που έδωσαν για ένα αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές της χώρας. Και δεν φτάνουν τα παλιά. Έχουμε και φρέσκα κουλούρια. Τον Ιούλιο δήλωναν ότι συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa για να σταματήσουμε να ξεπουλάμε δεκάδες χιλιάδες ακίνητα σε πλούσιους κατοίκους τρίτων χωρών. Αλλά χθες, ένα μήνα μετά, άλλαξαν άποψη και θέλουν την Golden Visa
να συνεχίσει να υπάρχει, να ξεπουλάμε τα σπίτια μας για να

βάλουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πρόγραμμά τους. Τελικά, η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ζητώ σε κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να αγωνιστούμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ξαναφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ» έχει περιεχόμενο. «Τώρα ΠΑΣΟΚ» για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή, κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά, γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους, η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το δανειολήπτη που είναι βυθισμένος στα χρέη και φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του, ότι δεν θα είναι μόνος του απέναντι στο ΦΑΝΤ. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα ΦΑΝΤ και στους σέρβισερς και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους. Εμείς θέλουμε το μικρομεσαίο να παράγει, να επενδύει, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και όχι απλώς να παλεύει για την επιβίωση. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τη νέα μητέρα και τον νέο πατέρα να μην χρειάζεται να επιλέγουν μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Καθολική, δωρεάν, βρεφική, προσχολική αγωγή για όλους τους Έλληνες. Κανένα παιδί έξω από προφευρεφονηπιακό σταθμό. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει

για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και άξιων εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος. Τώρα Πασόκ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για τον άνθρωπο με αναπηρία ένα κράτος που δεν το θυμάται μόνο σε επετείους. Σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην πολιτική εκπροσώπηση. Γιατί η ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας. Είναι μέτρο δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα Πασόκ για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο σημαίνει αξιοπρέπεια στην παραγωγή, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, προτεραιότητα όρων σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες για τους συνεταιρισμούς, αυστηρή έλεγχη στις παράνομες ελληνοποιήσεις, σύγχρονα σχέδια διαχείρισης υδάτων με πρωταγωνιστή την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί με το ΠΑΣΟΚ τα ευρωπαϊκά χρήματα θα πάνε σε αυτούς που πραγματικά καλλιεργούν και παράγουν και όχι στους κολλητούς του συστήματος Μητσοτάκη. Τώρα Πασόκ για κάθε παιδί σημαίνει η ποιότητα της εκπαίδευσής του να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειάς του. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και θα οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με ποιότητα, με περιεχόμενο, με εθνικό απολυτήριο, με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Γιατί για μας η κοινωνική κινητικότητα δεν είναι θεωρία, είναι το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα Πασόκ σημαίνει για κάθε συνάνθρωπό μας που αρρωσταίνει να μην ρωτά πόσα χρήματα έχει. Σημαίνει ότι θα γνωρίζει ότι υπάρχει ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με γιατρούς, με νοσηλευτές, με πρόληψη, με αξιοπρέπεια, με ισότιμη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στα νησιά και στην ορεινή Ελλάδα. Γιατί μπροστά στην ασθένεια για το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Φίλες και φίλοι, τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος που δεν ζητά από τον πολίτη να βρει κάποιον κολλητό και κάποιο γνωστό για να κάνει τη δουλειά του. Ένα κράτος που δεν θα διοικείται από κομματικά γραφεία. Δεν θα διοικείται από την συμβουλοκρατία του σήμερα. Παντού κατασπατάλησε εκατομμύρια δισεκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Με το σχέδιο Αναστάσιος Πεπονής χτίζουμε ένα κράτος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ένα νέο ΑΣΕΠ που θα εγγυάται την αξιοκρατία σε όλο το δημόσιο τομέα. Ένα αποκεντρωμένο κράτος που θα στηρίξει πραγματικά την τοπική αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ένα πολίτη όμηρο ενός αναποτελεσματικού κράτους. Και εδώ αυτή η αναποτελεσματικότητα έγινε εμπειρία για το λαό της Κρήτης. Για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με τις ιδιοκτησίες στην Κρήτη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε χιλιάδες πολίτες. Δεν μπορεί άνθρωποι που έχουν ακίνητα εδώ και

αιτίες να καλούνται ξαφνικά να αποδείξουν τα αυτονόητα και να υφίστανται μια τεράστια ταλαιπωρία. Η ασφάλεια δικαίως σημαίνει ένα κράτος που σέβεται και τον πολίτη και την περιουσία του και θα δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει στην πρώτη γραμμή το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα της εποχής μας. Δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω ερημοποίηση, ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας. Τα χωριά μας θα ξαναζωντανέψουν, θα έχουν περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά φορολογικά κίνητρα για τη μεταποίηση, για το πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι δύο μεγάλα αστικά κέντρα και κάποια μικρότερα. Η ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ανάταξη του δημογραφικού. Η ισχυρή Ελλάδα σημαίνει οι Έλληνες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος σε κάθε γωνιά της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν πρώτη προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η δημογραφική ανάταξη του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά που δίνουν περιεχόμενο στο σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη μας διαφορά με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εμείς δεν ερχόμαστε για να διχάσουμε τους Έλληνες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες με συγκεκριμένες λύσεις, δεσμεύσεις και αλλαγές. Δεν χωράει άλλος διχασμός. Δεν χωράει άλλο μιζέρια. Δεν χωράει άλλη διαφθορά και άλλη ατιμωρησία. Πρέπει να πάμε μπροστά και θα πάμε μπροστά. Η δικιά μας λοιπόν πολιτική αλλαγή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι αλλαγή με πρόσωπο, με περιεχόμενο, αλλά και με πολιτικό ήθος. Έχει πρόσωπο και είναι το πρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων για τους οποίους μίλησα προηγουμένως. Είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται, που δημιουργούν, που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά με αξιοπρέπεια. Έχει περιεχόμενο και είναι το πρόγραμμά μας που θα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο την επόμενη εβδομάδα ως αξιωματική αντιπολίτευση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί οι καλές προθέσεις δεν αρκούν αν δεν έχεις σχέδιο την ώρα των αποφάσεων. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ίσως και σημαντικότερο. Η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα έχει ευθύνη, συνέπεια και ήθος. Εδώ είναι η μεγάλη μας αξιακή διαφορά. Για μας η δικαιοσύνη δεν θα είναι μηχανισμός που θα καλύπτει τις ευθύνες του εκάστοτε υπουργού χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. Οι θεσμοί δεν είναι εμπόδια για την εκτελεστική εξουσία. Είναι τα όρια της αυθαιρεσίας της και επιτέλους πρέπει να μπουν όρια. Το δημόσιο χρήμα δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό είναι δέσμευσή μου σήμερα, εδώ από την πλατεία Ελευθερίας. Ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει και πού πήγε το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού τα χρόνια των απευθείας αναθέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το δικό μας λοιπόν ήθος, το δικό μας λοιπόν πολιτικό ήθος είναι να λογοδοτείς όταν κυβερνάς. Είναι να αναλαμβάνεις την ευθύνη σου όταν αποτυγχάνεις. Είναι να επιλέγεις τους άξιους και όχι τους φίλους σου και αυτούς που σε προσκυνούν. Είναι να προστατεύεις τους θεσμούς όταν αυτοί οι θεσμοί έρχονται να περιορίσουν την εξουσία σου. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε την εξουσία. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι,

σύντροφοι και συντρόφισσες, κλείνοντας, η ιστορία δεν ζητά από καμιά γενιά να επαναλάβει όσα έκαναν οι προηγούμενες. Δεν έχει αυτή την απέτηση. Η ιστορία ζητά όμως από κάθε γενιά να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Και αυτό καλό να κάνουμε και εμείς ως γενιά. Σήμερα λοιπόν τιμάμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και μαζί με το ΠΑΣΟΚ τιμάμε πάνω απ' όλα τους αγώνες των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που από το 1974 αγωνίστηκαν για να το ριζώσουν στις καρδιές των Ελλήνων σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πρόσωπό σας τιμάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τιμάμε τους ανθρώπους που στάθηκαν πριν από 52 χρόνια στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από την ιστορική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Τιμάμε όλους τους συνιδρυτές μας. Τιμάμε όμως και όλους μας τους προέδρους. Τιμάμε τον αείμνηστο ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που τόσο πολύ αγάπησε η Κρήτη και όλη η Ελλάδα. Τιμάμε τον αείμνηστο πρωθυπουργό μας, τον πρωθυπουργό των μεγάλων έργων, Κώστα Σιμίτη. Τιμάμε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Τιμάμε τον πρώην πρόεδρο Βαγγέλη Βενιζέλο. Τιμάμε την αείμνηστη πρόεδρό μας Φόφη Γεννηματά. Τιμάμε λοιπόν σήμερα την ιστορία μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μεγάλη μάχη που δεν πρέπει να λείψει κανένας προοδευτικός, κανένας δημοκράτης. Γι' αυτό λοιπόν καλό εδώ από την Κρήτη των πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι Έλληνες που έχουμε κοινές αγωνίες για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, που έχουμε κοινές αγωνίες για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα είναι η σειρά της δικιάς μας γενιάς να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη προοπτικής, είναι δύναμη αλλαγής και παραμένει δύναμη νίκης. Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί. Φίλες και φίλοι, αυτή η αλλαγή θα είναι αλλαγή με ανθρώπινο πρόσωπο, με ήθος και συνέπεια. Μια αλλαγή που θα κάνει την ανασφάλεια του σήμερα μια καλύτερη προοπτική για το αύριο. Θα κάνει την ατιμωρησία δικαιοσύνη για όλους. Το δίκαιο του ισχυρού θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ κράτος δικαίου. Η στασιμότητα και η παρακμή θα ιτηθεί και θα έχουμε πρόοδο για όλους. Από τη στασιμότητα θα έχουμε καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για αυτή την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή.

μας αγώνα. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συγκλονιστική σας συμμετοχή. Το Δημοκρατικό Ηράκλειο έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης σε όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παρακαλούμε πολύ να καθίσετε στις θέσεις σας. Πριν περάσουμε στο μουσικό κομμάτι της βραδιάς και καλωσορίσουμε τους αγαπημένους μας καλεσμένους Νίκο Γωνιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη, έχουμε κάτι ακόμη.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Πλατεία Ελευθερίας, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και θα επανέλθουμε φυσικά, αλλά πάμε μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας να συναντήσουμε ξανά το Χάρη Λεοντάκη, που παραμένει εκεί που χτυπάει η καρδιά του ΠΑΣΟΚ. Απόψε, Χάρη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ενώ παρακολουθούμε και το show με τα drone αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει, σε αυτή την προσπάθεια για τη νέα νίκη, για τη νέα αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε εκτενώς, έκανε μεγάλες αναφορές και στα κόκκινα δάνεια και στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα του στεγαστικού. Έκανε, όπως είπαμε, μια ολομέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για όλους τους τομείς της πολιτικής της, είπε, μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές.
1: Συγγνώμη, Χάρη, σε διακόπτω ένα λεπτό για να πω και στους φίλους τηλεθεατές ότι παρακολουθούμε και εμείς τώρα σε απευθεία σύνδεση αυτό το show με τα ντρόν που μας περιέγραψες και που περιμέναμε ούτως ή άλλως. Συνέχισε.
2: 3η του Σεπτέμβρη, λοιπόν, δείχνουν αυτή τη στιγμή τα ντρόουν στον ουρανό πάνω από την Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, αναφέρθηκε στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είπε για την καταστρατήγηση του Συντάγματος, είπε για τις απευθείας αναθέσεις, ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουν γίνει ο κανόνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια, ότι δεν κάνει τίποτα και αφήνει ανεξέλεκτα τα καρτέλ ουσιαστικά να θησαυρίζουν σε βάρος των πολιτών. Μίλησε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε όσους πραγματικά παράγουν. Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην υγεία και την παιδεία και φυσικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξουν ήρεμα νερά και τα ήρεμα νερά δεν είναι συνεχής παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, δεν είναι η θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων, δεν είναι ούτε φυσικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που θέλει η Τουρκία αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τη γείτονα χώρα σε πραγματική καλή γειτονία, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με ένα νέο ουσιαστικά πρόγραμμα που παρουσίασε, είναι ένα πρόγραμμα εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Μίλησε για τα κόκκινα δάνεια που δόθηκαν στα φαντς, που πουλήθηκαν εξευτελιστικά, όπως είπε. Μίλησε για το ΕΚΑΣ και για την συντάξεις, για το νόμο Κατρούκαλου που θεσμοθέτησε ο κύριος Τσίπρας και τόνισε ότι θέλει να επιστρέψει για να εξυπηρετήσει και αυτό συμφέροντα, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δεσμεύσεις, δεν εξαρτάται από κανέναν.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, ξαναλέω, σε ζωντανή σύνδεση και αυτό το show με τα drone πάνω από το Ηράκλειο. Με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, αυτή την ώρα να σχηματίζεται από τα drone και τις λέξεις ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, να κυριαρχούν και κοινωνική.

0: κοινωνική.
1: Δικαιοσύνη.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για τη βοήθεια. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ προς ώρας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα τηλεοπτικό, σε ένα διαφημιστικό, με συγχωρείτε, διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα μεταφερθούμε εκ νέου στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου συνεχίζεται η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται και το show με τα ντρόουν πάνω από τον Ηρακλειώτη, στον Ηρακλειώτικο ουρανό. Βλέπετε κι εσείς τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από εκεί, προφανώς αναφορές στην ιστορία του κόμματος με λέξεις κλειδιά, τις οποίες χρησιμοποίησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης πολλές φορές στην ομιλία του νωρίτερα, την οποία παρακολουθήσαμε επίσης σε απευθεία σύνδεση. Θυμίζω ότι η απόψινή βραδιά θα κλείσει με μουσική με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη σε λίγη ώρα που θα ανέβουν στην σκηνή και την οποία επίσης θα παρακολουθήσουμε παρέα. Τα ντρόουν συνεχίζουν και σχηματίζουν στον ουρανό λέξεις που αφορούν στην ιστορία του κόμματος και ας δούμε τις εικόνες που μας έρχονται απευθείας από την Πλατεία Ελευθερίας.

Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μεταξύ των φίλων, των στελεχών του κόμματος που σπέβδουν να τον χαιρετήσουν. Εκτιμώ και να τον συγχαρούν για την ομιλία του νωρίτερα στην κατάμεστη πλατεία Ελευθερίας. Ο κόσμος παραμένει εκεί, γιατί θυμίζω ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εκεί και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλα βέβαια τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, τοπικά στελέχη, είδαμε νωρίτερα και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και αυτοδιοικητικούς στην πλατεία Ελευθερίας που παραμένει έως αυτή την ώρα γεμάτη από κόσμο.

0: τελεία, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε φυσικά στην πλατεία Ελευθερίας. Πάμε όμως στην αθλητική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι, χωρίς τέρματα δηλαδή, στην πρεμιέρα τους στο κύπελλο Ελλάδος.
2: Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα του Γκρεσίτς. Ζίφκοβιτς κάνει το πλασέ, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Σε όλες τις φάσεις μέσα ο Γκρεσίτς. Ήθου έσπασε στα δεξιά στον Ζίφκοβιτς. Σέντρα του Ζίφκοβιτς είναι καλή για τον Μπάμπα. Προσπάθησε να κατεβάσει ο Μπάμπα. Κρατά την μπάλα, δεν βγει και αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο. Δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση. Έρχεται ο Σορετήρε, σκοράρει. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Έκανε κίνηση εξ αρχής ο Πολυχρόνης να δώσει φάουλ. Είδε ότι ήταν ευκαιρία για γκολ. Το άφησε για να υπάρχει η πιθανότητα παρέμβαση του VAR. Η φάση ολοκληρώθηκε μετά το δοκάρι του Μύθου, τη διεκδίκηση της μπάλας και τελικά τον γκολ του τον Σορετήρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σφύριξε μετά. Κάρει μια πάσα προς το κέντρο της άμυνας, οπότε εδώ στο Μιχαηλίδη, προλάβω Μπουχαλάκη.

0: στο Ζίβκοβιτς. Καινουριάκης πρώτος γυρίζει στο Χριστογιώργο. Κλίστρης ο Χριστογιώργος. Μύθου δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος. Η πάσα τώρα εκτελεί ο Μύθου, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ο ίδιος γλίστρησε, ο ίδιος διόρθωσε τα πράγματα στο 50. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, τσορετήρε ο Τάισον. Προσπάθησε ο Μύθου και το Τάισον φωνάζει για χέρι ο Τάισον. Η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι, Ούγκρεσιτς. Πέρασε η μπάλα, ο Μύθου εκτελεί, Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Χριστογιώργο να τη δρά. Του δεν έφτασε λόγω νερού που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο σημείο σε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως βρήκαν τρόπο να ξεφύγουν. Σορετήρε συνεχίζει την προσπάθεια. Θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει. Άλλη μια προσπάθεια του Χατσίδη, στο καλό του πόδι μπάλα, σκέφτεται το σουτ, το επιχειρεί, κόντρα, δεν μπόρεσε ο Σορετήρε. Επιβεβαίως το κόρνερ. Το γύρισμα προς τα πίσω, λίγο έλειψε να έχουμε αυτό το γκολ. Ο Φούντας δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, πέρασε παράλληλα και καταλήγει κόρνερ από την άλλη πλευρά. Θα διώξει πολύ ψηλά την μπάλα ο Καραχάλιος. Καμαρά. Ο Ντιάι θέλει να μπει στη φάση, προσπαθεί ο Χριστογιώργος και δεν καταφέρνει ο Σορετήρε. Πάλι Χριστογιώργος. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για αυτόν, στο τέλος δημιουργεί τις προϋποθέσεις και μπλοκάρει την μπάλα. Πάσα για τον Αθανασίου, βάζει το κορμί του να προστατεύσει την μπάλα από τον Κένι και συνεργάζεται με τον Γκρίσμανιτς. Θα τρέξει ο Τέιλορ. Δυνατό τάκλιν του Τέιλορ. Κίτρινη κάρτα, σφαδάζει ο Αθανασίου από το μαρκάρισμα του Τέιλορ. Πολύ, πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Εδώ νομίζω ότι ο Φωτιάς θα τον φωνάξει από εδώ, δεν φάνηκε. Θα το δούμε και πάλι. Βλέπετε ότι είναι ψηλά, απλωμένο το πόδι. Κάνει το σήμα του VAR, οπότε θα αποβάλει τον Τέιλορ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,62% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.691,43 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ. 68 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 36 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη ζωντανή μας σύνδεση με την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου θυμίζω ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, και τώρα είναι σε εξέλιξη μουσικό πρόγραμμα με τους Νίκο Γονιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Ναι.

My man.

Μπράβο, αρχόντισσα. Γεια σου, αρχόντισσα. Καλά το σταλές, καλά το σταλές. Ομορφύτεροι άνθρωποι δεν υπάρχουν από εμάς. Δημοκρατικοί άνθρωποι, καλώς είναι οι άνθρωποι. Στο πολύ είστε καλά. Και όλη η Ελλάδα. Ναι. Πάμε. Είναι ένα τραγούδι που το έχω γράψει, το καλύτερο μου τραγούδι. Πολλές επιθυμίες. Τώρα πάμε, ναι, πάμε.

Μπράβο, θα χιλιάσεις. Να σε χαιρόμαστε. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Ελένη. Στην παρέα όλη. Πάμε! Για όλες τις μανούλες του κόσμου.

Πάμε!

πάμε, παιδιά!

έχω κινήσει, έχει πάσει κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει.

σωστά.

0: Δείξει το μουσικό πρόγραμμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω στο πλαίσιο της σημερινής μεγάλης συγκέντρωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα στο Βήμα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μία ομιλία, ένα ξεκίνημα νίκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον, όπως ο ίδιος είπε, δίνοντας το σύνθημα για καλό αγώνα, μάλιστα, εν ώψη των εθνικών εκλογών, που θα διεξαχθούν, όπως όλα δείχνουν αυτή την ώρα τουλάχιστον, την άνοιξη του 2027. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, για την ακρίβεια, την οικονομία εν γέννη, για τα εθνικά θέματα, για το στεγαστικό, ένα μείζον πρόβλημα που αφορά και ακουμπά πάρα πολλά νοικοκυριά και για μία σειρά άλλων θεμάτων για τα οποία θα παρουσιάσει και αναλυτικά το πρόγραμμα του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι σε λίγες ημέρες θα βρεθεί εκεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κλίμα ήταν θερμό, ήταν ζεστό στην Πλατεία Ελευθερίας που γέμισε από κόσμο. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε ένα show με drone στον ουρανό με το σήμα του ΠΑΣΟΚ και με λέξεις κλειδιά να εμφανίζονται και να σχηματίζονται στον ουρανό. Και αμέσως μετά η σκητάλη πέρασε στους δύο εξαιρετούς μουσικούς, τον Νίκο Κονιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εκδήλωση. Εμείς θα πάμε, μάλλον εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση για απόψε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
18: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
15: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
18: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
18: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
20: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ του 2010. Το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω αυτό
0: Νότια Αφρική.
1: Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα. Που ήταν
0: την
1: από εκεί
0: μπάλα, την μπάλα.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβολή. Το αγοράζει αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.

0: Μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε. Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας.
1: Νομίζω...
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά, δηλαδή μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο το. Ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη οργάνωση. Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφο.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δικιά μας εθνική.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του. Όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς. Μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
0: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν ή... Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου.
1: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
0: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα. Όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία. Που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
1: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή, on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτεί

0: σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή.
0: Ναι.
1: Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι, δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν παρά να
0: προπονούν. Εννοείται. Οπότε, δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει είσαι σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητή που είχα σαν το Κορυδαλό.
1: Στον Αέτο.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με του μεγαλύτερου και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνο ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια,
0: ναι,
1: πήγες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα, δηλαδή πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα, είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτηκες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, η πάση που κάνει. Μου άρεσε να είναι τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στους τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο. Ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα. Δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τραυματοφύλαξη που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξώδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε.

0: άμα μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει εσύ, ο ΑΕΤΟ έχει ένα τροματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά.
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τροματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι γι' λες. Μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορδαλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα Κυπέλλου,
0: στα
1: 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
1: Και μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, ένα μάτσο που θα
0: ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά, ουσιαστικά. Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορεί να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
1: Σε σκλήριν όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή το λες, αν είναι έτσι και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους
0: σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Δηλαδή, ναι. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: έχουμε τη φάση, ναι, πολύ βέβαια.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια, γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός και καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Πώς διαχειρίζεται ένα θεματοφύλακα, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί να απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος.

0: για την απόφασή μου, δηλαδή με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου, τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
0: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
0: Ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: ναι.
0: Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου. Μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνος.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραγωνιστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
1: κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και της λέω, θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα, της λέω. Μου βγαίνει, της λέω, αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει, είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι 2 χρόνια, 3, αφότου έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν κυπελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλου και ένα τελικό σούπερ καπ και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν το.
1: Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες.

0: Γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστεί. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, τι Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίο υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση, λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτούς που κάνανε υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή, οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ φορέ, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταβγεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρα που άφηνε για τους υπόλοιπους.

0: ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Πόρμο.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλού σε γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπει ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή, το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλού θερματοφύλακε. Όλοι του παραδέχονται ότι αν δεν έχει λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρει πώ και πότε να τη βγάζει. Δεν μπορεί να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρει πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικέ ομάδε. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένο κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε. Όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτού του στόχου είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελε να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσι. Αποκλειστήκαμε στου 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει, όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό

0: τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, Ρεμανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις. Τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι.

0: Αν διαλέξω τώρα, θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο-ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι.
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα
1: Ναι, με
0: μιλάω,
1: ανθρώπους
0: που
1: επίσης.
0: δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος
1: Σωστά
0: μου
1: που
0: είπε όλα τα
1: πήγε.
0: νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό γι' αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του. Με τα 5x5 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει η ζωή του.
0: Δεν
1: Μπήκε ποτέ σε
0: ξέρω.
1: αυτό το.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι,
0: Ναι,
1: ο
0: Τσιγιαννίδης.
1: Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι
1: Ναι,
0: δύσκολο.
1: ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια
1: Και ξέρεις,
0: εδώ.
1: πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει είναι
0: Ναι,
1: σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση. Δεν
0: κατάλαβα τι,
1: παίζεις και
0: κατάλαβα
1: στη.
0: όμως,
1: Ναι,
0: κατάλαβα
1: δεν παίζεις
0: τι
1: στην Αγγλία,
0: εννοείται.
1: φαντάζομαι. Στην Ιταλία και στην Αγγλία παίζεις.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή
1: Ναι.
0: καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω μετά, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος ή
1: Όχι, ρε,
0: οτιδήποτε.
1: να κεντρινήσουμε,
0: Ναι,
1: εντάξει, ναι,
0: αλλά
1: μαζί.
0: θέλω να πω ότι
1: Μια
0: επειδή
1: μάχη συναισθημάτων,
0: ήταν
1: προφανώς.
0: κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι
1: Δεν θα
0: άλλο
1: είσαι.
0: ο τερματοφύλακας μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση να πήγαινα και να βγάζα 8 χέρια δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Χάρηκα
0: πολύ.
1: πάρα πολύ
0: Και
1: που σε
0: εγώ χάρηκα πάρα
1: γνώρισα.
0: πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης είναι ο κοριδαλιώτης. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ
1: Να
0: και
1: σε
0: εγώ.
1: καλά.
0: Καλή
1: Καλή δύναμη.
0: συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Το νιώθω και το λέω. Την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στο Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
14: Τι?
13: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
14: Τι με σκάτε, ε?
13: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
14: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
15: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, το πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα, δεν κάνω.

0: κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
1: Πότε ήρθε το σκουλικάκι το πρώτη, η πρώτη φορά ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
0: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
1: Και?
0: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
1: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
0: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
1: 92 λοιπόν.
0: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
1: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
0: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
1: Αυτό έτσι, οκ.
0: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάρπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαγνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μάγειρας.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράνς, δεν δούλευε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράνς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι, η αδερφή μου έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, η

0: τα αδέρφια του Ακρό, τους διάβαζα αυτούς, δεν τους... Τα αδέρφια του Ακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, αυτού, όλοι οι τριάστεροι. Της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την, ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε, το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε... Οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρια, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο καλό, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Και εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφένιο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα. δεν ανοίγουν

0: ο μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν είναι. Ναι, ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρες εστιατό. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά... όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν λοιπά.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην παίξεις καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε εγώ να διαλέξεις 3 πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγαζί που ήταν 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.

0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα
0: τα πόδι,
1: τα πόδι. Φάβα. Δεν υπήρχε πάντα, κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά, νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη, η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Το 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρίζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάρει που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: Η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κυρία Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν
0: ότι
1: στο, νομίζω σε βοηθάει κιόλας. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει

0: Και άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Έχω, υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρώω.
1: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά. Δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
0: Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα, το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το. Έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό.

0: Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέταρτο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: και μετά. Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σχόλιο. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίω άμα μικρά. Πε ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου έχει στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος. Δεν,
1: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν από μία. Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό. Οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά.

0: Αλλά πάντα η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη κρίση.
1: Με τα κάπελα κοντρόλ, κλπ.
0: Κάτι ακολουθούσε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλήξω και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρεις, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει το πελάτη.
0: Και σαν ειδικός,
1: λέω. Οφείλεις να του πεις ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο σωστός και ο πιο ενδεδειγμένος, ας το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μοσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μοσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι. Τώρα είναι να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευε σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ. Να...
0: Όχι,
1: να
0: θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστό.

0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε

0: αγοράσετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πόλης.

0: και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
13: Τι?
12: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
13: Τι με σκάτε, ε?
12: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
13: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
14: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Σε χαλαρή διάθεση το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές συζητήσεις, το μενού και το σύνθημα για ξεκίνημα νίκης. Φαρμακερά βέλη κατά του πρώην Πρωθυπουργού με φόντο το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση. Αντέγραψε το πρόγραμμά μας, λέει το ΠΑΣΟΚ. Από πτώση στήλου του ΔΕΔΙΕ προκλήθηκε η φωτιά στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Κινητοποιήθηκε το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε γρήγορα καθοριστική συνδρομή του ελικοπτέρου. Αυξημένη κίνηση

0: στα καταστήματα των Χανίων. Η μειωμένη όμως αγοραστική δύναμη καθήλωσε τους τζίρους. Πώς έχει αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά ντόπιων και τουριστών.
1: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα το ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας έτσι τις επετειακές εκδηλώσεις του κόμματος, που για πρώτη φορά γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Ηράκλειο. Πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Χάρη, καλησπέρα.
2: Τότε καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Πλατεία Ελευθερίας, εδώ που ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται, ο κόσμος έχει γεμίσει το χώρο που έχει διαμορφωθεί με καρέκλες μπροστά από την εξέδρα όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα Καμένου. Και τι έφερε? Έφερε απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν μέθοδος, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην χθεσινή του εμφάνιση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι το πρόγραμμά τους είχε και έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος, ενώ είναι αυτοί που άνοιξαν την πόρτα στα φαντς και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Απευθύνονται στους συνταξιούχους, ενώ κατήργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλο. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά. Θα πει χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για πολιτική ήρεμων νερών και έχουμε τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας με τη θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων, αλλά και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει και αναφορές για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τα κόκκινα δάνεια, θα μιλήσει για τις προτάσεις για την μείωση της ακρίβειας, θα αναφερθεί σε θέματα υπογεννητικότητας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τους συνταξιούχους και θα πει ότι το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης, συγγνώμη, και του ΕΚΑΣ, ενώ θα αναφερθεί και σε ζητήματα τα οποία θα αναπτύξει και περισσότερο κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σου πω, Σόφια, ότι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χώρος, η εξέδρα έχει στηθεί στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, δηλαδή έχει πλάτη τις καφετέριες και κοιτάζει προς το Αστόρια. Υπάρχουν καθίσματα όπως στις πρώτες σειρές βρίσκονται οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν την επαφή τους με το ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι από όλη την Κρήτη. Στη συνέχεια είναι βουλευτές, μέλη Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Πολιτικό Συμβούλιο και ακολουθούν τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μετά βέβαια κάνεται ο κόσμος. Αρκετός κόσμος, αρχίζει και μαζεύεται, ζεσταίνεται τώρα ο κόσμος. Θα ανέβει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα κάνει ένα καλωσόρισμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Νίκος Γωνιανάκης και θα ανέβει μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ομιλία του. Υπολογίζουμε σε 1/4 με 20 λεπτά από τώρα να βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε κάθε περίπτωση θα συνδεθούμε εκ νέου με την Πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσουμε απευθείας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Τα λέμε και στη συνέχεια και έρχομαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα, κυρίες και κύριοι, που είναι κοντά μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης, να σχολιάσουμε λίγο καταρχάς το πώς κύλησε αυτό το πυκνό τριήμερο, τετραήμερο εδώ στην Κρήτη. Θυμίζω ότι οι βουλευτές, κορυφαία στελέχη, όργωσαν τον νησί Κώστα και τώρα έχουμε σε λίγη ώρα και την κορύφωση των επαιδιακών εκδηλώσεων του κόμματος. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι αυτή η επέτειος για το ΠΑΣΟΚ που γιορτάζεται για πρώτη φορά εκτός των τυχών, εκτός των Αθηνών, έτσι είχαμε συνηθίσει, μοιάζει λίγο με επιστροφή στις ρίζες, έτσι. Το λέω γιατί πέρα από αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς, η Κρήτη ταυτίζεται με τους δημοκρατικούς αγώνες. Mm-hmm. Έχει ταυτιστεί με αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη, ακόμη και αν σήμερα, ξέρεις, στις μέρες μας έχει λίγο παράξενα, λίγο περίεργα στα αυτιά μας, τι σημαίνει δημοκρατικός προοδευτικός και τι όχι. Αλλά η δημοκρατική παράταξη νομίζω ότι έχει οριοθετηθεί ιστορικά. Mm-hmm. Και αυτή την παράταξη θέλει να την επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

0: σε...
1: Και αυτές τις μνήμες θέλει να ξυπνήσει προφανώς.
0: Ναι. Νομίζω πάντως ότι και συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν θέλει να μείνει μόνο στις μνήμες και στο επαιτειακό.
1: Σωστά.
0: Θέλει να δώσει μια προοπτική για το αύριο. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, επενδύει σε αυτό που λέμε προγραμματικές θέσεις, σχεδιασμός. Αύριο το να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, ΠΑΣΟΚ ωραίες μέρες, δεν αρκεί πια στον κόσμο. Πρέπει να δώσει κάτι, να μπορέσει τουλάχιστον να κινητοποιήσει μάζες, αν όχι του παρελθόντος, γιατί θυμάσαι τα ποσοστά παλιότερα, ειδικά στην Κρήτη, ήταν σχεδόν, τι να πω.
1: Θεώρητα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά να κινητοποιήσει ανθρώπους και κυρίως νέους. Για μένα, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να μπει σε μια λογική ότι πλέον μας ενδιαφέρει η νέα γενιά. Και έχω την
1: αίσθηση... αυτή τη νέα γενιά πάντως μιλάει και πώς αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια, λέγοντας δηλαδή ότι με αυτές τις προγραμματικές θέσεις και με αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί πια έτσι στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία ο λαός να κυβερνήσουμε, να το φέρουμε εις πέρας για να ζήσει η καλύτερη γενιά καλύτερα. Αυτό νομίζω ακριβώς είπε χθες το βράδυ από το ψυχρό. Αναφέρεται στους νέους ανθρώπους.
0: Δεν το λέει τυχαία, γιατί ακριβώς ποντάρει σε αυτό. Η νέα γενιά έχει πολλά ζητήματα να λύσει. Είναι μια, αν θέλεις, πέρα από αυτά που είχαμε μάθει με τις ονομασίες, η γενιά Z, η γενιά X, δεν ξέρω εγώ πώς τις λένε πια και πώς θα λένε και την επόμενη, έτσι όπως είναι, έχει προχωρήσει η τεχνολογία που λίγο τρομάζει, όπως θα το κάνουμε, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, τις δουλειές που χάνονται, την ανησυχία και το άγχος που υπάρχει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι στα 52 του χρόνια, που είναι πια μια φάση πολύ δημιουργική, κακά τα ψέματα, αν ήταν άνθρωπος θα τον λέγαμε πια μεσήλικα, αλλά είναι στην πιο δημιουργική του φάση και μπορεί να προτείνει πράγματα, μπορεί να έχει νέες ιδέες και αυτό βεβαίως πρέπει, αφού αποδειχθεί, να κεφαλαιοποιηθεί κιόλας.
1: Βέβαια, προφανώς. Και αυτό μένει να φανεί καταρχάς στους επόμενους μήνες, πηγαίνοντας ενώ και προς τις εθνικές εκλογές. Βάζουμε μια νοτελεία στη συζήτηση μας. Θα επανέλθουμε, γιατί κύριε κύριο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα το πρωί έκανε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία, πλαισιωμένος από βουλευτές φυσικά και στελέχη του κόμματος, να συνομιλήσει με πολίτες, να ακούσει τα προβλήματά τους και να απευθύνει και κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα ξεκινήσει λίγο στην πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα πάντως είχε κάνει μια στάση στην πλατεία. Από νωρίς εκεί ήταν σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την απόψινή εκδήλωση. Εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή με όπλο το πρόγραμμά μας, είπε μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά.
2: Φιλιά πολλά σε παπά και γαμπρό.
3: Λίγες ώρες πριν την κεντρική πολιτική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες στη βόλτα που έκανε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και οι καταστηματάρχες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας, και τους κάλεσε να παρακολουθήσουν την ομιλία του στην πλατεία Ελευθερίας.
4: Τώρα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
3: Όπως τονίσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο όπλο του κόμματος είναι το πρόγραμμά του, αλλά και το ανανεωμένο στελεχειακό του δυναμικό.
4: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια,

0: μετάνοια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
1: Νωρίτερα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ είχε συναντηθεί με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον νομό.
2: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι, νομίζω, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή η επένδυση που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμά του, στις προγραμματικές του θέσεις. Και εντωμεταξύ, όλο το προηγούμενο διάστημα, Κώστα, συζητάμε οι δυο μας, δηλαδή εδώ στο Δελτίο, αυτή την επιμονή στο θεσμικό διάλογο του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο επενδύει για να του αποδώσει στις κάλπες.
3: Νομίζω ότι είναι, αν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέτρο για τα θεσμικά, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο θεσμικά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, σε διακόπτω για να διευκρινίσω, δηλαδή να υπενθυμίσω ότι βλέπουμε live εικόνα. Παίρνουμε αυτή την ώρα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος.
3: Έχουν επιλέξει μια, που το λες, μια διαφορετική διάταξη. Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει τους καθήμενους να ακούσουν την ομιλία, να μην είναι αυτή η κλασική παλιά βαρά με τα σημαίακια και φωνάζουμε και δεν ακούει κανείς. Θυμάσαι στις παλιότερες ομιλίες των πολιτικών, δεν άκουγε κανένας τι λέγανε, μόνο τα συνθήματα υπήρχαν. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το επιτελείο το επέλεξαν να κάνουν μια ομιλία η οποία θα έχει ουσία, θα αναφέρεται στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που προφανώς ξεκινούν από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ είχε αυτόν τον πατριωτικό χαρακτήρα και ήθελε να κάνει αυτή τη μετάλλαξη στην κοινωνία. Νομίζω ότι εμπολής τα κατάφερε, παρά την κριτική που του γίνεται ότι χαθήκανε και ευκαιρίες. Και ποιο κόμμα και ποιος δεν έκανε λάθη από τη στιγμή που κυβέρνησε, θέλει και να δώσει αυτή την προοπτική για το αύριο. Αλλά θέλει να τον ακούσουν, ξέρεις. Και έχει σημασία να τον ακούσουν και να τον ακούσουμε για να δούμε πραγματικά τι προτείνει, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στην πολιτική σκηνή, τα λέγαμε και χθες, το να βγαίνουν και να πλειοδοτούν όλοι σε εξαγγελίες, θα δώσω εγώ αυτά, εσύ 10, εγώ 15 και αύριο άλλος 20, δεν έχει νόημα.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Όσο και αν τα ακούμε όμορφα στα αυτιά μας.
2: Ναι, γιατί
3: και
2: ακούγονται προφανώς.
3: Αν μας χαϊδεύουν τα αυτιά οι πολιτικοί, που συνήθως γίνεται δυστυχώς, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα προγραμματικό λόγο και ένα λόγο ο οποίος θα δίνει σταθερότητα και για το αύριο, διασφαλίζοντας τα παιδιά μας, που είναι και το βασικότερο.
2: Έτσι δηλαδή, προφανώς. Η επόμενη γενιά.
3: Αυτή η χώρα δεν ανήκει σε σένα και σε μένα, ανήκει στους επόμενους. Εμείς την κληρονομήσαμε και πρέπει να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
2: Είναι ένα όπλο αυτό στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το πρόγραμμά του, το οποίο θυμίζω εγώ ότι έχει αρχίσει και το ξεδιπλώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμίζω ότι έχει περάσει κοντά ένας χρόνος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έχει παρουσιάσει πάνω χάρη τις προτάσεις για το στεγαστικό, ένα μείζον θέμα που συζητάμε, που αφορά όλη την κοινωνία. Είναι ένα όπλο αυτό, όπως και το στελεχειακό δυναμικό, και ξέρεις γιατί σε ρωτώ και για το στελεχειακό δυναμικό, γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία ρητορική στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην κυβέρνηση που λέει: μα δεν έχετε κυβερνήσει, δεν έχετε κυβερνητική θητεία. Το λένε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ και τα στελέχη του κόμματος. Είναι όμως ένα όπλο αυτό το φρέσκο στελεχειακό δυναμικό, Κώστα.
3: Κοιτάξτε, αν ξαναβγάλουμε το μέτρο και πούμε ποιοι δεν έχουν κυβερνήσει και πώς έχουν κυβερνήσει, εάν κυβερνήσεις, σου λένε: έχεις κυβερνήσει. Άρα είσαι παροχημένος, δεν έχεις κάτι νέο να προσφέρεις. Αν δεν έχεις κυβερνήσει, δεν έχεις κυβερνήσει. Σου θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 έβαλε μέσα υπουργούς που δεν είχαν δει το Υπουργείο, τα Υπουργεία ούτε απ' έξω.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή ήταν μια νέα γενιά, όχι ηλικιακά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πιο μεγάλοι, αλλά ήταν στην απ' έξω τελείως. Σου θυμίζω επίσης ότι, ας πούμε, ο Κώστας Καραμαλής, πάω στην άλλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε ούτε υφυπουργός, ούτε γενικός γραμματέας. Και έγινε πρωθυπουργός. Να πω για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ο κ. Μητσοτάκης μια πολύ μικρή θητεία υφυπουργού. Έτσι, είχε κοινοβουλευτική βεβαίως εμπειρία μεγάλη, όπως έχει πια και ο κ. Ανδρουλάκης μεγάλη κοινοβουλευτική, είτε ευρωκοινοβουλευτική.
2: Και ευρωκοινοβουλευτική, σωστά.
3: Ναι. Το λέω και η πολιτική διαδρομή είναι μεγάλη. Δηλαδή τώρα να πούμε ότι δεν μπορεί ο ένας ή ο άλλος. Ξέρεις, είναι τελείως διαφωνή. Σαν το ερώτημα, ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Πάντα ο πρωθυπουργός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, αν δεις δημοσκοπήσεις. Πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική μας κουβέντα, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα. Φαίνεται ότι κάτι αρχίζει τσιμπάει. Είδα και τη σημερινή δημοσκόπηση.
2: Σωστά, και εγώ την είδα, ναι.
3: Λοιπόν, κάτι αρχίζει για τσιμπάει. Δεν θα πω ούτε την εκτίμησή μου, γιατί δεν έχει και νόημα, αλλά μπορώ να μεταφέρω την εκτίμηση του κυρίου Μαύρου, του δημοσκόπου που τον ακούσαμε πρόσφατα, να λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ υπερτερεί

0: έναντι των άλλων κομμάτων. Περιγράφω αυτό που είπε, έτσι, δεν είναι ακριβώς τα λόγια του έτσι, αλλά αυτό νομίζω ήταν το νόημα, είναι το πρόγραμμα. Και είπε, θυμίζει την Ελλάδα του 2004 στο ποδόσφαιρο, αν τον άκουσες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, είπε πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα λέει ένας από τους, νομίζω, τους πιο έμπειρους δημοσκόπους που έχουμε. Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ να πατήσει σε αυτή την δυναμική και σε αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν και στην Κρήτη, γιατί νομίζω ότι όντως είχαν το ενδιαφέρον τους και έδωσαν έτσι ένα, πώς να το πω, μια περπατησιά πολύ έντονη στο κόμμα. Ελπίζω σε αυτό να πατήσει επάνω το ΠΑΣΟΚ, να μην χαθεί το momentum που λέμε, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει.
0: Αυτό θέλουν. Mm-hmm. Αυτό θέλουν. Βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό και μηντιακό, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε. Είναι απλό με την έννοια ότι βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται, αλλά υπάρχουν διαδρομές τις οποίες δεν είναι εύκολο να τις βρεις, να τις εντοπίσεις, να εχνηλατήσεις όλο αυτό το σύστημα. Το λέει και συχνά ο κύριος Ανδρουλάκης, το είπε και σήμερα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν το λέει τυχαία.
1: Όχι βέβαια, έτσι, προφανώς.
0: Όταν δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, παίζει ο X, υφυπουργός, 15-20 λεπτά και για το ΠΑΣΟΚ και για ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα δίνουν ένα Q που λέμε, μερικά δεύτερα, αυτό τώρα δεν είναι. Προφανώς δεν είναι ισότιμη μεταχείριση. Αλλά δεν το λέω για να πω ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει από εκεί κάτι, δεν ξέρω. Αλλά όλα παίζουν το ρόλο.
1: Προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν το συζητώ καθόλου. Γι' αυτό και το πόρτα-πόρτα, που είδαμε και αυτές τις ημέρες στην Κρήτη.
0: Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είχα μια κουβέντα σήμερα με τα στελέχη κόμματος, που τους είδα δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό έχουν καταλάβει. Πρέπει να δώσει βάση στην περιφέρεια. Γιατί εντάξει. Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό που λέμε το μηντιακό σύστημα. Πάρα πολύ. Και τα οποία δυστυχώς έχουν άλλα πίσω τους, τα οποία δεν μπορεί εύκολα κάποιος, είπαμε, να τα εντοπίσει και να λύσει και τα μυστήρια που βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Κώστα Πογδανή, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στο ψυχρό οροπεδίο, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, τοπικά στελέχη του κόμματος, αλλά και αυτοδιοικητικούς. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ξεκίνημα νίκης και κάλεσε τους πολίτες να πρασινίσουν την Κρήτη και την Ελλάδα. Σημειώνοντας μάλιστα ότι στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του που έχει στόχο να ζήσει καλύτερα η επόμενη γενιά. Εμείς δεν έχουμε ούτε ολιγάρχες δίπλα μας, ούτε συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στον Ελληνικό. Κόλα, είπε μεταξύ άλλων.
2: Τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται στην Κρήτη για την πολιτική εκδήλωση με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποδέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου. Σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα με πλούσιο πολιτικό σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επιλογή για την πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
3: Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του έρχεται να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ενώ πρόσθεσε πως θα καταθέσει δέσμη προτάσεων κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση.
2: Η Κρήτη θα δώσει και πάλι το σύνθημα, τόνισαν στελέχη του κόμματος επισημένοντας πως η τοπική κοινωνία και η άρρηκτη σχέση της με τη Δημοκρατική Παράταξη αποτελούν μεγάλη

0: Άλλο εφαλτήριο για την πορεία προς τις εκλογές.
1: Η Κρήτη μας τίμησε με την πρώτη πολύ σημαντική νίκη, με τις εκλογικές περιφέρειες οι οποίες βάφτηκαν πράσινες για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια τότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε και νομίζω ότι από εδώ ξεκινάει μια μεγάλη αντεπίθεση που θα φέρει και την νίκη σε όλη την Ελλάδα.
2: Η αντεπίθεση ξεκινάει από την Κρήτη. Η νίκη ξεκινάει και πάλι από την Κρήτη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδώ βάψαμε για πρώτη φορά ξανά πράσινο το χάρτη. Και από εδώ ξεκινάμε για να βάψουμε και τον υπόλοιπο χάρτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, πράσινη. Νομίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Εδώ από ένα πράσινο νησί, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.
3: Η δημοκρατική Κρήτη θα ξαναπρασινίσει. Το μήνυμα της 3ης Σεπτέμβρη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αξίζει να ακουστεί από όποτε εδώ το νησί. Από την Κρήτη των αγώνων, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, για λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Και οι κριτικοί και οι κριτικές ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνουν αγώνες για τη δημοκρατία.
4: Στέλνουμε από εδώ μήνυμα νίκης. Είναι το ξεκίνημά μας για τις εθνικές εκλογές για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Να είμαστε πρώτοι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία στέκεται απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Και γιατί εδώ, στις ευρωεκλογές, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είδαμε το νησί, το μισό νησί, να πρασινίζει. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου. Οπότε ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι ενωμένοι και στρατευμένοι μπορούμε να πετύχουμε.
5: Για την σημειολογία της απόφασης του ΠΑΣΟΚ να γιορτάσει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρι Μεταξά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Έδωσε ένα στίγμα ο κύριος Μάντζος για την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες, όχι μόνο για την απόψινή ημέρα και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης, αλλά και του Brand Fair που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και το κεντρικό πολιτικό δίλημα που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσαμε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ανέφερε και στην συζήτησή μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και είναι βέβαιο ότι στο εξής από τα χείλη εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και στελεχών θα το ακούμε σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Η πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Μάντζος είπε ότι υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θέλει αλλαγή και είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση για τη Χαριλάου Τρικούπη να πείσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να συμπορευτεί σε αυτό το δίλημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες και την επόμενη ημέρα. Είπε ότι είναι μια αναμέτρηση επί προγραμματικών θέσεων. Το αφήγημα σε εισαγωγικά που βάζει στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται σε έναν στεγνό, στήρο, αντικυβερνητικό λόγο. Σας άκουγα και στη συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, επιχειρεί και θεσμικά να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ με προγραμματικές θέσεις για την επόμενη ημέρα. Και μάλιστα, επειδή ξέρεις, αναμένεται, θα τα πούμε και στη συνέχεια, το πακέτο ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα που δέχθηκε μεγάλες ισχυρές βολές για το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε.
5: Σωστό. Σωτήρια.
6: Ακριβώς, από όλους. Είπε ότι ναι, υπάρχει ένας πειρασμός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γιγαντώσουν, άμα θέλεις, τα νούμερα της παροχολογίας, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το δρόμο του ρεαλισμού, καταθέτοντας στο τραπέζι ένα πρόγραμμα ρεαλισμού, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα. Είναι ένα στίχημα η δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όλο αυτό να απλωθεί και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως πρωτίστως στην Αθήνα.
5: Κυρίως εκεί στην Αττική η αλήθεια είναι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα σας συναντήσω ξανά και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Μάντζος στο μεσημερινό Δελτίο Ειδήσεων.

0: Κρήτη λοιπόν είναι ο τόπος στον οποίο για πρώτη φορά γιορτάζουμε σήμερα τα 52 χρόνια ιδρύσεως του κινήματός μας, γιατί ως μια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας εδώ, που έδωσαν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, στις τελευταίες εκλογές, και ως ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη χώρα, ιδίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά μας κέντρα, ότι εφόσον εδώ γίνεται και έγινε και θα ξαναγίνει, η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή και ρεαλιστική σε όλη τη χώρα. Η πολιτική αλλαγή την οποία, κύριε Μεταξά, σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης κερδίζει περισσότερο έδαφος, όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Είναι ένα μακράν πλειοψηφικό αίτημα κοινωνικό, στο οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως κίνημα αλλαγής, ως αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλουμε να δώσουμε πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση. Από εδώ λοιπόν, ξεκίνημα κίνημα αλλαγής και νίκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Το ανέφερε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το αναφέρατε και εσείς. Έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε πολλές φορές ακόμη στην καθημερινή ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έννοια της πολιτικής αλλαγής είναι από τα βασικά διλήμματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς την κάλπη.
0: Ναι, ασφαλώς. Όταν άλλα πολιτικά κόμματα, ιδίως των κυβερνών, απέναντι στο οποίο έχουμε το μέτωπό μας, έχουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διευρύνει ανισότητες, παράγει και αναπαράγει νέες αδικίες. Απέναντι σε αυτό το δίλημα το οποίο εκείνοι θέτουν, ότι ή θα είναι ξανά ο κύριος Μητσοτάκης ή θα έρθει το χάος και η καταστροφή στον τόπο, ή ακόμη και σε άλλα διλήμματα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, θέτουν, ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν ως αποτυχημένα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, και πρέπει να επιστρέψουν ψώνι και ντε ως κάτι καινούριο. Απέναντι σε αυτά τα ψεύτικα δίπολα και στα ψεύτικα διλήμματα που θυμίζουν άλλες εποχές, εμείς βάζουμε το πραγματικό διακύβευμα, που είναι η πολιτική αλλαγή.
2: Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, στο στόχαστρο της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ, ίσομης της αντιπολίτευσης, αλλά και πρώην συντρόφων του, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εχθές παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, ήταν ένα από τα καυστικά σχόλια που έκανε ο Παύλος Μερινάκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγραμματός του. Φαρμακεράβελη δέχτηκε πάντως ο κύριος Τσίπρας και από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Πυρομαδών από κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης δέχτηκε το πρόγραμμα της Ελλάς, όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.
4: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο, πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
3: Βέλη, εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς.
6: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις, δύο μπορείς. Για πάντα όχι.
7: Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές.
8: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου, που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν. Τέτοια αυτοπεποίθηση και σιγουριά έχουμε για όσα έχουμε μετρήσει ευρώ το ευρώ.
3: Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εξαπέλυσε βέλη για την κυβερνητική πολιτική με ανάρτησή του στα social media.
9: Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
10: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
2: Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων. Το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, θα ευνοεί όλες τις κοινωνικές ομάδες, τη λογική της ενίσχυσης

0: του διαθέσιμου εισοδήματος και της μείωσης των φορολογικών βαρών. Ο Σωτήρης Μεταξάς παραμένει εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, δεν αποκλείεται βέβαια, είναι πολύ πιθανό δηλαδή, να μην τα ξέρουμε όλα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει και κάποιον άσωστο μανίκι του που θα μας τον παρουσιάσει το βράδυ του Σαββάτου.
1: Ήθιστε, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πέρα από τις διαρροές που υπάρχουν μερικά 24 ώρα πριν την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, να κρατάει κάτι προς έκπληξη από το οικονομικό πακέτο που εξαγγέλει. Έτσι και αλλιώς οι ΔΕΘ έχουν έτσι μια ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα, πολλό δε μάλλον όταν η προσεχής διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη είναι σε μια χρονιά προεκλογική. Λέω χρονιά γιατί κατά πώς φαίνεται εκλογές δεν θα έχουμε μεν το 2026, αλλά θα έχουμε σίγουρα εκλογές πριν από την επόμενη ΔΕΘ. Mm-hmm. Άρα θα είναι και ένα προεκλογικό μπράντεφερ μεταξύ του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης που θα δώσουν το παρόν. Προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πολλές επαφές στο Μαξίμου, με το οικονομικό επιτελείο, με παραγωγικούς φορείς, συνδικάτα, προκειμένου να κλειδώσουν οι παροχές με φόντο την επόμενη τετραετία. Αυτό το οποίο επικοινωνεί μέχρι στιγμής στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η ομιλία θα έχει σημείο αναφοράς και τα όσα δεσμεύτηκε, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενες εκθέσεις και υλοποιήθηκαν, αλλά με κέντρο βάρους προφανώς αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
0: Ούτως ή άλλως σε διακόπτω, συγγνώμη το λέω, γιατί αυτή ήταν και μία, σε εισαγωγικά ή όχι, οδηγία που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προς τις βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη και τους υπουργούς του. Θυμίζω δε ότι περιόδευσαν αυτές τις ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλοί εξ αυτών, ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε το κυβερνητικό έργο, δηλαδή με βάση τις δεσμεύσεις στις προηγούμενες ΔΕΘ, όπως ακριβώς είπες, πρέπει να παρουσιάσουμε στον κόσμο τι κάναμε, πριν βεβαίως δεσμευτούμε και ανακοινώσουμε και τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία. Όπως λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, σωστά. Και έχει και σημαντικό ρόλο και στον επικοινωνιακό μηχανισμό και στην στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος να επικοινωνήσει το ζήτημα της συνέπειας. Ότι δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες οι οποίες προηγήθηκαν, είναι και η υλοποίηση σε αντιδιαστολή, όπως θα πει ο Πρωθυπουργός, με τα προγράμματα που θα καταθέσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες του πακέτου ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Mm-hmm. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξήσεις σε επιδόματα συνταξιούχων, αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2027 και ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης η κυβέρνηση προτάσεις για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την επιβράβευση φορολογούμενων που έχουν δείξει συνέπεια. Αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσω ενός ειδικού δίκτυ επιχειρηματικής συνέπειας και το σχέδιο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις στο στεγαστικό, αυξήσεις στην κάρτα σύντησης και φορολογικές διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
0: Ακριβώς αυτό πήγαινα να πω, ότι περιμένουμε να δούμε και τι θα πει για τους αγρότες ο Πρωθυπουργός. Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα, γενικότερα το βάζω τώρα, το κλίμα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις πέρυσι έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα έχει και αυτό αξία. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε, Σωτήρη, ότι πέραν των παροχών, των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στο βράδυ του Σαββάτου, έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς γιατί είμαστε σε αυτή την περίοδο. Έχει έτσι και ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και η συνέντευξη τύπου το πρωί, εκεί προς μεσημεράκι της Κυριακής. Οπότε και ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί τις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου και πάντα στο πλαίσιο αυτής επίσης βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, πολιτικά συμπεράσματα.
1: Σωστά, λοιπόν, εκεί θα ανοίξει η ατζέντα και θα μπουν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα.

0: Στέφανε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε και πάλι στην πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω ότι αναμένουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα από τώρα. Εκεί συγκεντρώνεται κόσμος και εκεί βεβαίως βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης. Παίρνουμε αυτή την ώρα ζωντανή εικόνα από την πλατεία Ελευθερίας, που αντιλαμβάνομαι ότι το κλίμα είναι θερμό. Χάρη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίε και κύριοι από την πλατεία Ελευθερίας. Εδώ που ο πρόεδρος Πασόκ σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει εδώ και στην εξέδρα τώρα έχει ανέβει ο Γιώργος Οξυλούρης, ο γνωστός λιράρης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Πασόκ και γι' αυτό βλέπετε και τον κόσμο που έχει ξεσηκωθεί, τις σημαίες του Πασόκ να ανεμίζουν. Όπως είπαμε και πριν, όταν θα έρθει ο πρόεδρος θα ανέβει στο βήμα ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Θα ακολουθήσει για λίγα λεπτά ο Νίκος Γωνιανάκης και στη συνέχεια θα ανέβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Μόλις τελειώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την ομιλία του, θα υπάρξει ένα βίντεο που θα προβληθεί από τις γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά της εξέδρας. Και ένα show με drone ακριβώς πάνω από το χώρο της εκδήλωσης, ακριβώς δηλαδή πάνω από την πλατεία Ελευθερίας, που θα έχει φυσικά αναφορά στα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Από λεπτό σε λεπτό, από ό,τι μας λέει το επιτελείο του, θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπα και πριν, στην ομιλία του θα κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μια επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τις απευθείες αναθέσεις που έγιναν κανόνα, όπως χαρακτηριστικά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα αναφερθεί, βέβαια, θα κάνει μια επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, που θα χαρακτηρίσει το πρόγραμμά του ένα πρόγραμμα εξαπάτησης για τους Έλληνες πολίτες. Θα αναφερθεί σε θέματα που έχουν αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για την υπερφορολόγηση των κερδών, για το στεγαστικό, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, για την οικονομία, ενώ δεν θα παραλείψει από την επίθεση που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τα ήρεμα νερά, τα οποία μόνο ήρεμα δεν είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να πει για την συνεχιζόμενη προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας και για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά είναι μια ευθεία απειλή για τη χώρα μας.
1: Φυσικά. Αντιλαμβάνομαι, αν δεν κάνω λάθος, η βραδιά εκεί στην πλατεία Ελευθερίας θα κλείσει και μουσικά, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί ξεκίνησε αυτό από την περσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάπιο και συνεχίζεται και φέτος αυτή η παράδοση εδώ στο Ηράκλειο. Θα κλείσει μουσικά η βραδιά?
2: Προφανώς και θα κλείσει μουσικά. Θα συνεχίσουν ο Νίκος Γωνιανάκης και ο Βασίλης Σταυρακάκης. Όταν θα τελειώσουν οι ομιλίες, το βίντεο που σας είπα και το show με τα drone, θα συνεχιστεί η μουσική εκδήλωση με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Φαντάζομαι, Χάρη, εσύ που έχεις καλύτερη εικόνα γιατί βρίσκεσαι εκεί, ότι είναι και αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπω και εγώ και πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι όρθιοι. Φαντάζομαι ότι συγκεντρώνονται όλο ένα και περισσότερο κόσμος. Και βλέπω και τον παλμό αυτό με τις σημαίες, με τα συνθήματα. Αυτό ήταν και στόχος, νομίζω, του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ. Αυτό
2: έτσι και ο κόσμος. Υπάρχει και πίσω από την εξέδρα αρκετός κόσμος. Αν μπορείτε να δείτε πίσω από την εξέδρα, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο σε σημείο που δεν το περίμεναν οι διοργανωτές εκεί να πάει ο κόσμος. Έχει κατακλείσει το χώρο που έχει οριοθετηθεί και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το περίμενε το ΠΑΣΟΚ, το περίμενε ο Νίκος Ανδρουλάκης και γι' αυτό επέλεξε αυτή η συγκέντρωση, αυτή η εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ να γίνει από εδώ, από το Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη Λεοντάκη, θα επανέλθουμε προφανώς και σε σένα που καλύπτεις το ρεπορτάζ και τη συγκέντρωση. Σε ευχαριστώ πολύ και προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί. Η επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες.

0: αρμόδιες υπηρεσίες και κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 60χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο αλλά και 869 πλήρη φυσίγγια. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη, με την πίεση να έχει μετατοπιστεί πλέον στα ανατολικά του νησιού και συγκεκριμένα στα νότια του Ηρακλείου αλλά και την Ιερά Πέτρα. Όπως εκτιμάται, οι αυξημένες περιπολίες στα δυτικά και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδου έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σταμάτησαν εντελώς οι αφήξεις μεταναστών στη δυτική Κρήτη. Άλλωστε, τα τελευταία 24 ώρα είναι διαδοχικά τα περιστατικά των αφήξεων στη Γάβδο.
1: Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μετατόπιση των αφήξεων μεταναστών από τη Γάβδο προς την Ανατολική Κρήτη, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν κατά διαστήματα στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Οι ροές από τις ακτές της Λιβύης συνεχίζονται με όλο ένα και περισσότερες βάρκες να κατευθύνονται προς τις ακτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
2: Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, παρά τις θα έλεγα αντίξωες καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μελιτέμια εντάσεως από 5 έως και 7-8 μποφόρ, συνεχείς ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης. Βέβαια, φέτος παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Μία διαφοροποίηση ως προς το σημείο άφιξης. Η Γάβδος φαίνεται ότι δεν είναι πλέον η πρώτη προτίμηση των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα από τη Λιβύη, αλλά οι περισσότερες βάρκες πηγαίνουν προς τα παράλια της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως προς το Ηράκλειο, στους καλούς μένες Ηρακλείου και στην Ιερά Πέτρα.
1: Το φαινόμενο επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χάνιων Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία εκτιμά ότι η εντατικοποίηση των περιπόλειων στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου επηρεάζει τις επιλογές των διακινητών.
2: Αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Εκτιμώ ότι γίνεται αυτό διότι προς τη Γάβδο έχουν ενταθεί οι περιπολίες, οπότε αυτό δυσκολεύει τους διακινητές να στείλουν τις βάρκες τους προς τα εδώ και προτιμούν την άλλη διαδρομή. Αυτή τη στιγμή στην Αγιά, μέχρι χθες το βράδυ, είχαμε 315 μετανάστες. Σήμερα έφυγαν οι περισσότεροι και μείναν μόνο οι 122. Είναι αυτοί που ήρθαν με τρεις διαφορετικές βάρκες εχθές, πλεύρησαν στα παράλια στην Τρυπητή της Γάβδου και από εκεί ήρθαν μέσω χώρας Σφακίων στην Αγιά.
1: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των αφήξεων στην Ανατολική Κρήτη, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, σε αντίθεση με την περιοχή των Χανίων.
2: Πρέπει να τονίσω ότι η παραμονή τους είναι βραχυχρόνια, μένουν πολύ λίγες μέρες και μετά μετακινούνται στην ενδοχώρα με τον αυλωμένο καράβι από το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τη ΣΥΤΖΕΤ, οι οποίοι πάνε ανάλογα το που υπάρχει διαθεσιμότητα και μετά σε δεύτερο χρόνο, αφού θα γίνει καταγραφή και η ταυτοποίησή τους, ανάλογα το προσφυγικό προφίλ, θα πάνε και στις αντίστοιχες δομές.
1: Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα φέτος διαφέρει αισθητά από την περσινή περίοδο.
2: Περισσότεροι και κατά ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό στην Κρήτη, όχι όμως στα Χανιά, όπως σας ξαναείπα, αλλά κυρίως στην Ανατολική Κρήτη παρουσιάστηκε αυτή η αύξηση. Πέρυσι σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο, φιλοξενούσαμε εδώ μέχρι και το μέσα του Σεπτέμβρη 1.200 άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει φέτος, δεν έχουμε φτάσει αυτόν τον αριθμό, ευτυχώς, και φυσικά βοηθάει και ότι η μετακίνησή τους γίνεται πάρα πολύ σύντομα.
0: Από πτώση στήλου του ΔΕΔΙΕ προκλήθηκε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24 ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της περιοχής, Στέλιος Παπαδάκης, άμεσα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έσπευσαν στο χωριό, προχωρώντας στη διακοπή της ηλεκτροδότησης προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα. Άμεση όμως ήταν και η επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής που κατάφεραν πολύ γρήγορα να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθοριστικής δε σημασίας. Ήταν, όπως πάντα, η συνδρομή του ελικοπτέρου. Ένα μήνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έχουν καθοριστεί οι πληγήσες περιοχές και προβλέπεται πλήρης κρατική ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων, καθώς και επιδότηση νοικίου για όσους δεν μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στα σπίτια τους. Ωστόσο, όπως είπε στην τηλεόραση Κρέτα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, εκκρεμούν ακόμη

0: οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη.
1: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάποιος.
1: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
1: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
2: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
2: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Πλατεία Ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, γιατί έφτασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα προφανώς από την πλατεία αυτή την ώρα και την άφηξή του.

0: Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την Πλατεία Ελευθερίας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε λίγη ώρα αναμένεται να ανέβει στο Βήμα. Και αυτή την ώρα προβάλλεται από τα video wall που έχουν στηθεί στην πλατεία το σποτ που έχει ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή επέτειο.
1: Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.

0: το σποτ του Πασόκ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, το οποίο προβλήθηκε στις γιγαντοθόνες που έχουν στηθεί, με συγχωρείτε, στην Πλατεία Ελευθερίας, από την οποία παίρνουμε ζωντανά πλάνα αυτή την ώρα. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα στο βήμα ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
1: Απόψε, από αυτή τη ιστορική πλατεία, στέλνετε ένα μήνυμα παντοδύναμο ελπίδας και νίκης για την πολιτική αλλαγή στο σύνολο της επικράτειας. Εδώ, στην Κρήτη, των μεγάλων κοινωνικών, δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων, εδώ στην Κρήτη του Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη, του Βενιζέλου και του Ξυλούρη συναντιόμαστε σήμερα.

για κάτι που ξεπερνά μια επέτειο. Συναντιόμαστε για να τιμήσουμε μια ανάγκη της κοινωνίας που έγινε ιστορία. Μια ιστορία 52 χρόνων γεμάτη αγώνες, μεγάλη

0: Υπάρχουν ημερομηνίες που απλά καταγράφονται στην ιστορία. Και υπάρχουν ημερομηνίες που εξακολουθούν να την διαμορφώνουν. Η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 είναι μια από αυτές. Γιατί εκείνη την ιστορική ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανακοίνωσε απλά την ίδρυση ενός κινήματος. Εκείνη την ιστορική ημέρα κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο περιθώριο δεκαετίες απέκτησαν πολιτική έκφραση. Άνθρωποι
1: κυρίες
0: που
1: και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση είμαστε με την Πλατεία Ελευθερίας. Έχει ξεκινήσει τον χαιρετισμό του ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Βαρβακασάνης. Προφανώς θα επανέλθουμε, αναμένεται σε λίγα λεπτά, υπενθυμίζω, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζουμε στο δελτίο μας με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά σύμφωνα με την αποτίμηση του εμπορικού συλλόγου της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στην παραδοσιακή λιανική αγορά.
2: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
3: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσανε εκπτώσεις, υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι έμποροι. Έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος παρόλο τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό ο κόσμος υπήρχε. Και στην αγορά και στο νησί.
4: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
5: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
2: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
3: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν ώψη της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
5: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
2: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
5: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές έχουν πτώσει του ζήρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια μικρή πτώση.
4: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Ελευθερίας και πάλι να πάρουμε ζωή.

0: Δανή εικόνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο βήμα. Πάμε να ακούσουμε την ομιλία του.
1: Που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη μεγάλη αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας. Πραγματικά, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ, στην Κρήτη. Την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη. Τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στην δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο.

Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το κοινωνικό κράτος, τα δικαιώματα των γυναικών, η Εθνική Συμφιλίωση, η ισχυρότερη αυτοδιοίκηση και πάνω απ' όλα το μεγάλο δώρο σε κάθε οικογένεια να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού, του αδύναμου να σπουδάσει, να προχωρήσει και να δημιουργήσει στη ζωή του. Και αργότερα η δημοκρατική παράταξη δεν έμεινε μόνο εκεί. Έφτιαξε σύγχρονες υποδομές, κάνοντας την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Άνοιξε την ευρωπαϊκή πορεία, είχε ισχυρή διεθνή παρουσία και πέτυχε κάτι ακόμα ιστορικό για τα εθνικά ζητήματα του ελληνισμού. Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άρρητο το Κυπριακό. Ας έρθει τώρα η συντηρητική παράταξη και να συγκριθεί με αυτό το τεράστιο κοινωνικό και εθνικό έργο. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μας. Δεν την νοσταλγούμε όμως παθητικά. Τη γνωρίζουμε και την τιμούμε και αντλούμε από αυτήν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τους αγώνες του μέλλοντος. Γιατί το ερώτημα σήμερα δεν είναι τι έκανε το Πασόκ. Το ερώτημα σήμερα είναι τι θα κάνει το Πασόκ σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό. Ποια δικαιώματα θα κατοχυρώσουμε ξανά? Ποιες κοινωνικές κατακτήσεις θα δώσουμε ξανά? Ποιο θα είναι το νέο εθνικό σύστημα υγείας? Ποιο θα είναι το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα και να σταματήσει ο σύγχρονος ξεριζωμός και η επιλογή της μετανάστευσης? Ποιο θα είναι το σύγχρονο κράτος της αξιοκρατίας και της διαφάνειας απέναντι στο Ρουσφέτη και τη διαφορά του συστήματος Μητσοτάκη? Ποια θα είναι η σύγχρονη δημοκρατία που θα επουλώσει τις πληγές που άφησαν πίσω τους? Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Έχουμε χρέος σήμερα να αποτυπώσουμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες, τιμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, καλούμαστε όμως να δράσουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Κοιτάξτε γύρω μας. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ουκρανία πόλεις ισοπεδώθηκαν. Στη Γάζα ο Νετανιάχου συνεχίζει να ξεκληρίζει έναν ολόκληρο λαό. Στο Σουδάν συντελείται μια συγκλονιστική ανθρωπιστική καταστροφή. Η Μέση Ανατολή βράζει. Θα μου πείτε όμως, πόλεμοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως, σήμερα το επικίνδυνο είναι ότι μάλλον του συνηθίσαμε. Πώς αλλιώς θα εξηγήσει ένας δημοκρατικός και προοδευτικός άνθρωπος την έλλειψη των φιλιρηνικών κινημάτων του χθες? Πώς θα

εξηγήσει ένας δημοκράτης την έλλειψη των γενναίων παρεμβάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Πού είναι αυτές οι παρεμβάσεις του χθες? Ο πόλεμος όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι η αποτυχία της πολιτικής. Είναι η έλλειψη σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό λοιπόν το ζωφερό περιβάλλον, η Ευρώπη, που η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραμένει θεατής. Όταν υπάρχει η ρώσικη επιθετικότητα στα ανατολικά μας σύνορα, όταν υπάρχει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας στα νοτιοανατολικά μας σύνορα, η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Και ας αφήσουνε κάποιοι τα ψευτοδιλήμματα. Μας λένε, τι θέλουμε τελικά στην Ευρώπη? Ασφάλεια ή κοινωνικό κράτος? Εμείς οι σοσιαλιστές, οι πατριώτες, τα θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε μια Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική, με τη δική της αμυντική βιομηχανία, με τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, για να σταματήσει ο δικός μας λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, ενώ κάποιοι κάνουν νοσοκομεία στην κεντρική Ευρώπη. Οραματιζόμαστε την Ευρώπη της δυτικής της τεχνολογικής κυριαρχίας, της δικής της ενεργειακής ασφάλειας, της δικής της στρατηγικής αυτονομίας. Ασφάλεια όμως είναι και το ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι η ποιοτική και συμμετοχική δημοκρατία. Είναι οι ανάγκες του πολίτη να είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Εμείς αυτή την Ευρώπη οραματιζόμαστε και για αυτή την Ευρώπη αγωνιζόμαστε 52 χρόνια μετά την ίδρυσή μας. Όμως, φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και μια νέα επανάσταση. Μια νέα επανάσταση που τις επιπτώσεις της θα τις δουν σίγουρα με πιο καθαρό μάτι τα παιδιά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η νέα βιομηχανική εποχή, οι μηχανές που μαθαίνουν, οι αλγόριθμοι μέσα που σε λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα κάνουν δουλειές που πριν από μερικά χρόνια χρειαζόμασταν μέρες ή και εβδομάδες. Η ανθρωπότητα αποκτά μοναδικές δυνατότητες που καμία άλλη γενιά δεν είχε στο παρελθόν. Εδώ όμως ακριβώς είναι η σύγχρονη αντίφαση. Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του. Γνωρίζει ξένες γλώσσες. Χειρίζεται τεχνολογίες που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν καν. Δεν τις φανταζόμασταν. Και αναρωτιέται αυτός ο νέος άνθρωπος, θα μπορέσω εγώ ποτέ να αποκτήσω με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις γνώσεις, το δικό μου σπίτι? Θα ζήσω εγώ καλύτερα από αυτό που είχαν ως προνόμιο οι γονείς μου? Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση και τα μεγάλα ερωτήματα της νέας γενιάς. Έχουμε περισσότερα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η ευημερία θα φτάσει στους πολλούς, θα φτάσει στους αδύναμους. Και μπορούμε να το σκεφτούμε ακόμη πιο απλά. Αν αύριο, για χάρη της τεχνολογίας, ένας εργαζόμενος μπορεί σε 4 ώρες να παράξει αυτό που παρήγαγε σε 8 ώρες, ποιος θα πάρει το όφελος, ο μέτοχος της εταιρείας ή και ο εργαζόμενος? Θα γίνει όλη η αύξηση παραγωγικότητας, μεγαλύτερο κέρδος για τους επιχειρηματίες, ή θα γίνει καλύτερος μισθός, λιγότερος χρόνος εργασίας, ποιοτικότερος

Περισσότερη ζωή, περισσότερη δημοκρατία και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν τα πανανθρωπινά ερωτήματα δεν θα μας τα λύσει, σύντροφοι και συντρόφισσες, κανένας αλγόριθμος. Θα τα λύσει η πολιτική και οι αγώνες. Και οι αγώνες κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικού, σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και τα θέτουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ, που πάντα ήταν στην πρωτοπορία όλων των αναζητήσεων της ανθρωπότητας. Παράλληλα όμως, μέσα από αυτά τα ερωτήματα, αποκαλύπτεται και μια άλλη αλήθεια της σύγχρονης εποχής. Μας έλεγαν οι διανοητές, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιολόγοι. Το κράτος είναι το πρόβλημα. Και πολλά χρόνια. Και ότι η αγορά μπορεί μόνη της να βρίσκει τις λύσεις. Και μετά βέβαια ήρθε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι τράπεζες κινδύνευσαν. Και ποιος έτρεξε να τη σώσει? Το κράτος. Μετά ήρθε η πανδημία. Οι επιχειρήσεις έκλεισαν. Το ΕΣΥ έπρεπε να αντέξει. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο κινδύνευσαν. Και ποιος κράτησε όρθια την οικονομία? Το κράτος. Μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση. Οι τιμές ενέργειας εκτοξεύθηκαν. Και ποιος κλήθηκε να επέμβει για να στηρίξει επιχειρήσεις και εισόδημα? Το κράτος. Το κρίσιμο λοιπόν επόμενο ερώτημα είναι: για ποιον επέστρεψε το κράτος? Όταν κινδυνεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες, βρίσκονται δισεκατομμύρια, βρίσκονται μηχανισμοί διάσωσης. Όταν μιλάμε όμως για κοινωνική κατοικία, για εθνικό σύστημα υγείας, για καλύτερους μισθούς, για φθηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά, για ενεργειακές κοινότητες, μας λένε χρήματα δεν υπάρχουν. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς σήμερα ως σύγχρονοι σοσιαλιστές? Θέλουμε ένα κράτος που κοινωνικοποιεί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη? Ένα κράτος που όλοι μαζί μοιραζόμαστε τα ωφέλη της ανάπτυξης? Ένα κράτος που λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας των ισχυρών, ή ένα κράτος που ανοίγει δρόμο για τους πολλούς? Αυτή λοιπόν είναι η νέα διαχωριστική γραμμή της σύγχρονης εποχής. Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, έχει επιλέξει όχθη, έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά του ανθρώπου, της κοινωνίας και της προόδου, που δεν αφήνει κανένα πίσω στο περιθώριο. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα κράτος που δεν υπηρετεί τους λίγους, αλλά είναι ανοιχτό, δημοκρατικό. Είναι κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους Έλληνες. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά μας ερωτήματα και στα εσωτερικά μας διλήμματα. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων? Θα περιμένουμε από την αποχή να αλλάξει η Ελλάδα? Θα περιμένουμε από κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν τομές και ρήξεις? Θα περιμένουμε από κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που έχουν στήριξη από τους ολιγάρχες να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ή θα στηρίξουμε και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη? Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη νέα δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό.

αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι στασιμότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρακμή και νέες περιπέτειες. Γι' αυτό τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Και θα μου πείτε, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αιμονή με την πολιτική αυτονομία? Γιατί σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική αιμονή του ΠΑΣΟΚ. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι όρος πραγματικής αλλαγής. Είναι η οριοθέτησή μας απέναντι στο ρουσφέτη και τα κλειστά συστήματα εξουσίας. Απέναντι στα κόμματα σφραγίδα, στα κόμματα παρέας και με τις προνομιακές σχέσεις με τους ολιγάρχες. Εμείς έχουμε όριο, έχουμε μέτωπο, έχουμε αυτονομία. Γιατί πώς αλλιώς, αν δεν τα έχεις όλα αυτά, μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ και τις τράπεζες, αν εσύ εξαρτάσαι? Πώς μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να συγκρουστείς με ισχυρά κατεστημένα, αν έχεις οικοδομήσει σχέσεις αλληλεξάρτησης? Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό το πελατειακό κράτος έχεις χτίσει τον κομματικό σου μηχανισμό? Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία είναι προϋπόθεση δημοκρατίας και μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα έπειτα από την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Μίλησε για επιτελικό κράτος, μίλησε για άριστους, μίλησε για αξιοκρατία και τι οικοδόμησε? Οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης. Οι απευθείας αναθέσεις γίνανε από εξαίρεση κανόνας. Βιώσαμε το παρακράτος των υποκλοπών, την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων εις βάρος του Τίμιου Αγρότη και του Τίμιου Κτηνοτρόφου, την καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και έπειτα ζητά από τον πολίτη για όλα αυτά που έκανε να πιστεί ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Μάλιστα δηλώνει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος.

Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και αν δεν το κάνετε εσείς, να είστε σίγουρος ότι τις επόμενες εθνικές εκλογές θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Γιατί το βαθύ κράτος που μας λέει είναι μια αντίληψη. Είναι η δική του αντίληψη. Ότι η εξουσία του δεν πρέπει να λογοδοτεί. Ότι οι θεσμοί και οι ανεξάρτητες αρχές που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ για μια κανονική δημοκρατία είναι ενοχλητικοί όταν ελέγχουν υπουργούς και κυβερνητικές διαδικασίες. Ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα, αλλά να μην ελέγχεται από κανένα. Αυτό είναι το βαθύ κράτος. Και απέναντι σε αυτό η παράταξη θα νικήσει και θα οικοδομήσει ένα κράτος λογοδοσίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας. Γιατί αυτό ζητά σήμερα ο ελληνικός λαός. Έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, γιατί είναι τραυματισμένη η αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης. Όμως και στα εθνικά θέματα, δεν χωρούν πλέον αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών μας έλεγαν ότι με την Τουρκία τα καταφέραμε. Έχουμε ήρεμα νερά. Και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταραχή. Τελικά είχαμε ήρεμα νερά, είχε αλλάξει κάτι ή στο βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών και της προπαγάνδας του Μαξίμου γινόταν πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η εξωτερική λοιπόν πολιτική δεν κρίνεται ούτε από τα συνθήματα ούτε από τις μεγαλοστομίες. Κρίνεται από τα αποτελέσματα. Γι' αυτό καλό το ελληνικό λαό να θυμηθεί τα δικά μας αποτελέσματα της πατριωτικής, υπεύθυνης και συγκροτημένης εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν τα ήρεμα νερά πήγανε περίπατο και η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Συνεχίζει να προβάλλει ως κεντρική θεωρία τη γαλάζια πατρίδα. Συνεχίζει να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα στα νησιά μας. Συνεχίζει να μιλά σταθερά για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Το βλέπουμε αυτό και με την μονομερή ανακήρυξη από την πλευρά της Τουρκίας θαλάσσιων πάρκων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Αν η ίδια η κυβέρνηση λέει σήμερα ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας είναι παράνομη, ότι λέει ότι επιχειρείται να δημιουργήσει τελεσμένα, τότε γιατί δεν διεκδίκησε κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και μήνες? Γιατί δεν έκανε αυτό που ζήτησαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γίνεται να ζητάμε αλληλεγγύη μόνο στα λόγια. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην πράξη που θα είναι δύναμη αποτροπής, δύναμη σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Η εξωτερική πολιτική για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μάχη εντυπώσεων. Είναι αγώνας καθημερινός. Για αυτό το μήνυμά μου εδώ, από την πλατεία Ελευθερίας προς την Τουρκία, είναι καθαρό. Και είναι το μήνυμα κάθε πατριώτη και κάθε δημοκράτη. Θέλουμε συνεργασία.

Ο σεβασμός των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Φίλες και φίλοι, όμως έχουμε και άλλες εξελίξεις. Έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν ως αντισυστημικοί σωτήρες. Και τι έκαναν? Και αυτοί εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας, δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό, κοινοβούλιο, σύνταγμα. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο συγκυβερνήτης του κύριου Καμένου, που βάφτισε τον τυχοδιοκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Σήμερα λοιπόν προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό. Το πρόγραμμά τους όμως χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος? Αυτοί που έλεγαν συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντς, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Αυτοί που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, απευθύνονται στους συνταξιούχους. Αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ, αυτοί που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη. Αυτοί που μείωσαν το φόρο των μερισμάτων στις τράπεζες. Ας είναι λίγο ειλικρινής. Ακόμα και στα θέματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας πρέπει να λένε ότι είναι αυτοί που έδωσαν για ένα αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές της χώρας. Και δεν φτάνουν τα παλιά. Έχουμε και φρέσκα κουλούρια. Τον Ιούλιο δήλωναν ότι συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa για να σταματήσουμε να ξεπουλάμε δεκάδες χιλιάδες ακίνητα σε πλούσιους κατοίκους τρίτων χωρών. Αλλά χθες, ένα μήνα μετά, άλλαξαν άποψη και θέλουν την Golden Visa να συνεχίσει να υπάρχει, να ξεπουλάμε τα σπίτια μας για να βάλουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πρόγραμμά τους. Τελικά, η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ζητώ σε κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να αγωνιστούμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ξαναφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ» έχει περιεχόμενο. «Τώρα ΠΑΣΟΚ» για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους.

Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες. Χαμηλότερα ενίκια. Πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους. Η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα Πασόκ σημαίνει για το δανειολήπτη που είναι βυθισμένος στα χρέη και φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του, ότι δεν θα είναι μόνος του απέναντι στο ΦΑΝΤ. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα ΦΑΝΤ και στους σέρβισερς και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους. Εμείς θέλουμε το μικρομεσαίο να παράγει, να επενδύει, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και όχι απλώς να παλεύει για την επιβίωση. Τώρα Πασόκ σημαίνει για τη νέα μητέρα και το νέο πατέρα να μην χρειάζεται να επιλέγουμε μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Καθολική, δωρεάν, βρεφική, προσχολική αγωγή για όλους τους Έλληνες. Κανένα παιδί έξω από νηπιακό σταθμό. Τώρα Πασόκ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα Πασόκ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και αύξηση των εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος. Τώρα Πασόκ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για τον άνθρωπο με αναπηρία. Ένα κράτος που δεν το θυμάται μόνο σε επετείους. Σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην πολιτική εκπροσώπηση. Γιατί η ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας. Είναι μέτρο δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα Πασόκ για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο σημαίνει αξιοπρέπεια στην παραγωγή, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, προτεραιότητα όρων σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες για τους συνεταιρισμούς, αυστηρή έλεγχη στις παράνομες ελληνοποιήσεις, σύγχρονα σχέδια διαχείρισης υδάτων με πρωταγωνιστή την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί με το ΠΑΣΟΚ τα ευρωπαϊκά χρήματα θα πάνε σε αυτούς που πραγματικά καλλιεργούν και παράγουν και όχι στους κολλητούς του συστήματος Μητσοτάκη. Τώρα Πασόκ για κάθε παιδί σημαίνει η ποιότητα

ποιότητα της εκπαίδευσής του να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειάς του. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και θα οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με ποιότητα, με περιεχόμενο, με εθνικό απολυτήριο, με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Γιατί για μας η κοινωνική κινητικότητα δεν είναι θεωρία, είναι το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα Πασόκ σημαίνει για κάθε συνάνθρωπό μας που αρρωσταίνει να μην ρωτά πόσα χρήματα έχει. Σημαίνει ότι θα γνωρίζει ότι υπάρχει ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με πρόληψη, με αξιοπρέπεια, με ισότιμη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και στα νησιά και στην ορεινή Ελλάδα. Γιατί μπροστά στην ασθένεια για το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Φίλες και φίλοι, τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος που δεν ζητά από τον πολίτη να βρει κάποιον κολλητό και κάποιον γνωστό για να κάνει τη δουλειά του. Ένα κράτος που δεν θα διοικείται από κομματικά γραφεία. Δεν θα διοικείται από την συμβουλοκρατία του σήμερα. Παντού κατασπατάλησε εκατομμύρια δισεκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Με το σχέδιο Αναστάσιος Πεπονής χτίζουμε ένα κράτος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ένα νέο ΑΣΕΠ που θα εγγυάται την αξιοκρατία σε όλο το δημόσιο τομέα. Ένα αποκεντρωμένο κράτος που θα στηρίξει πραγματικά την τοπική αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ένα πολίτη όμηρο ενός αναποτελεσματικού κράτους. Και εδώ αυτή η αναποτελεσματικότητα έγινε εμπειρία για το λαό της Κρήτης, για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με τις ιδιοκτησίες στην Κρήτη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε χιλιάδες πολίτες. Δεν μπορεί άνθρωποι που έχουν ακίνητα εδώ και δεκαετίες να καλούνται ξαφνικά να αποδείξουν τα αυτονόητα και να υφίστανται μια τεράστια ταλαιπωρία. Η ασφάλεια δικαίωση σημαίνει ένα κράτος που σέβεται και τον πολίτη και την περιουσία του, και θα δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει στην πρώτη γραμμή το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα της εποχής μας. Δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω ερημοποίηση, ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας. Τα χωριά μας θα ξαναζωντανέψουν, θα έχουν περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά φορολογικά κίνητρα για τη μεταποίηση, για τον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι δύο μεγάλα αστικά κέντρα και κάποια μικρότερα. Η ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ανάταξη του δημογραφικού. Η ισχυρή Ελλάδα σημαίνει οι Έλληνες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος σε κάθε γωνιά της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν πρώτη προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η δημογραφική ανάταξη του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά που δίνουν περιεχόμενο στο σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη μας διαφορά με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εμείς δεν ερχόμαστε για να διχάσουμε τους Έλληνες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες με συγκεκριμένες λύσεις, δεσμεύσεις και αλλαγές. Δεν χωράει άλλος διχασμός. Δεν χωράει άλλο μιζέρια. Δεν χωράει άλλη διαφθορά και άλλη ατιμωρησία. Πρέπει να πάμε μπροστά και θα πάμε μπροστά. Η δικιά μας λοιπόν πολιτική αλλαγή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι αλλαγή με πρόσωπο, με περιεχόμενο, αλλά και με πολιτικό
ήθος. Έχει πρόσωπο και είναι το πρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων για τους οποίους μίλησα πριν.

προηγουμένως. Είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται, που δημιουργούν, που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά με αξιοπρέπεια. Έχει περιεχόμενο και είναι το πρόγραμμά μας που θα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο την επόμενη εβδομάδα ως αξιωματική αντιπολίτευση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί οι καλές προθέσεις δεν αρκούν αν δεν έχεις σχέδιο την ώρα των αποφάσεων. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ίσως και σημαντικότερο. Η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα έχει ευθύνη, συνέπεια και ήθος. Εδώ είναι η μεγάλη μας αξιακή διαφορά. Για μας η δικαιοσύνη δεν θα είναι μηχανισμός που θα καλύπτει τις ευθύνες του εκάστοτε υπουργού χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. Οι θεσμοί δεν είναι εμπόδια για την εκτελεστική εξουσία. Είναι τα όρια της αυθαιρεσίας της και επιτέλους πρέπει να μπουν όρια. Το δημόσιο χρήμα δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό είναι δέσμευσή μου σήμερα, εδώ από την πλατεία Ελευθερίας. Ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει και πού πήγε το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού τα χρόνια των απευθείας αναθέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το δικό μας λοιπόν ήθος, το δικό μας λοιπόν πολιτικό ήθος είναι να λογοδοτείς όταν κυβερνάς. Είναι να αναλαμβάνεις την ευθύνη σου όταν αποτυγχάνεις. Είναι να επιλέγεις τους άξιους και όχι τους φίλους σου και αυτούς που σε προσκυνούν. Είναι να προστατεύεις τους θεσμούς όταν αυτοί οι θεσμοί έρχονται να περιορίσουν την εξουσία σου. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε την εξουσία. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, κλείνοντας, η ιστορία δεν ζητά από καμιά γενιά να επαναλάβει όσα έκαναν οι προηγούμενες. Δεν έχει αυτή την απέτηση. Η ιστορία ζητά όμως από κάθε γενιά να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Και αυτό καλό να κάνουμε και εμείς ως γενιά. Σήμερα λοιπόν τιμάμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και μαζί με το ΠΑΣΟΚ τιμάμε πάνω απ' όλα τους αγώνες των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που από το 1974 αγωνίστηκαν για να το ριζώσουν στις καρδιές των Ελλήνων σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πρόσωπό σας τιμάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τιμάμε τους ανθρώπους που στάθηκαν πριν από 52 χρόνια στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και έβαλαν την υπογραφή τους κατά την ιστορική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Τιμάμε όλους τους συνιδρυτές μας. Τιμάμε όμως και όλους μας τους προέδρους. Τιμάμε τον αείμνηστο ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που τόσο πολύ αγάπησε η Κρήτη και όλη η Ελλάδα. Τιμάμε τον αείμνηστο πρωθυπουργό μας, τον πρωθυπουργό των μεγάλων έργων, Κώστα Σιμίτη. Τιμάμε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. Τιμάμε τον πρώην πρόεδρο, Βαγγέλη Βενιζέλο. Τιμάμε την αείμνηστη πρόεδρό μας Φόφη Γεννηματά. Τιμάμε λοιπόν σήμερα την ιστορία μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

μεγάλη μάχη που δεν πρέπει να λείψει κανένας προοδευτικός, κανένας δημοκράτης. Γι' αυτό λοιπόν καλό εδώ από την Κρήτη των πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι Έλληνες που έχουμε κοινές αγωνίες για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, που έχουμε κοινές αγωνίες για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα είναι η σειρά της δικιάς μας γενιάς να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη προοπτικής, είναι δύναμη αλλαγής και παραμένει δύναμη νίκης. Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί. Φίλες και φίλοι, αυτή η αλλαγή θα είναι αλλαγή με ανθρώπινο πρόσωπο, με ήθος και συνέπεια. Μια αλλαγή που θα κάνει την ανασφάλεια του σήμερα μια καλύτερη προοπτική για το αύριο. Θα κάνει την ατιμωρησία δικαιοσύνη για όλους. Το δίκαιο του ισχυρού θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ κράτος δικαίου. Η στασιμότητα και η παρακμή θα ιτηθεί και θα έχουμε πρόοδο για όλους. Από τη στασιμότητα θα έχουμε καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για αυτή την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη, ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συγκλονιστική σας συμμετοχή. Το Δημοκρατικό Ηράκλειο έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης σε όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παρακαλούμε πολύ να καθίσετε στις θέσεις σας. Πριν περάσουμε στο μουσικό κομμάτι της βραδιάς και καλωσορίσουμε τους αγαπημένους μας καλεσμένους Νίκο Γωνιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη, έχουμε κάτι ακόμη.
1: Σας καλούμε την Πλατεία Ελευθερίας. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και θα επανέλθουμε φυσικά, αλλά πάμε μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Θα συναντήσουμε ξανά το Χάρη Λεοντάκη, που παραμένει εκεί που χτυπάει η καρδιά του ΠΑΣΟΚ απόψε. Χάρη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ενώ παρακολουθούμε και το show με τα drone αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει, σε αυτή την προσπάθεια για τη νέα νίκη, για τη νέα αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε εκτενώς, έκανε μεγάλες αναφορές και στα κόκκινα δάνεια και στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα του στεγαστικού. Έκανε, όπως είπαμε, μια ολομέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για όλους τους τομείς της πολιτικής της. Είπε, μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές.
1: Συγγνώμη, Χάρη, σε διακόπτω ένα λεπτό για να πω και στους φίλους τηλεθεατές.

0: στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είπε για την καταστρατήγηση του Συντάγματος, είπε για τις απευθείας αναθέσεις, ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουν γίνει ο κανόνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια, ότι δεν κάνει τίποτα και αφήνει ανεξέλεκτα τα καρτέλ ουσιαστικά να θησαυρίζουν σε βάρος των πολιτών. Μίλησε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε όσους πραγματικά παράγουν. Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην υγεία και την παιδεία. Και φυσικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξουν ήρεμα νερά, και τα ήρεμα νερά δεν είναι συνεχής παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, δεν είναι η θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων, δεν είναι ούτε φυσικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που θέλει η Τουρκία αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τη γείτονα χώρα σε πραγματική καλή γειτονία, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με ένα νέο ουσιαστικά πρόγραμμα που παρουσίασε, είναι ένα πρόγραμμα εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Μίλησε για τα κόκκινα δάνεια που δόθηκαν στα φαντς, που πουλήθηκαν εξευτελιστικά, όπως είπε. Μίλησε για το ΕΚΑΣ και για την συντάξεις, για το νόμο Κατρούκαλου που θεσμοθέτησε ο κύριος Τσίπρας, και τόνισε ότι θέλει να επιστρέψει για να εξυπηρετήσει και αυτό συμφέροντα, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δεσμεύσεις, δεν εξαρτάται από κανέναν.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, ξαναλέω, σε ζωντανή σύνδεση και αυτό το show με τα drone πάνω από το Ηράκλειο. Με τον ήλιο του Πασόκ, αυτή την ώρα να σχηματίζεται από τα drone και τις λέξεις ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, να κυριαρχούν, και κοινωνική δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για τη βοήθεια. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ προς ώρας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό, με συγχωρείτε, διάλειμμα, και επαναρχόμαστε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα μεταφερθούμε εκ νέου στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου συνεχίζεται η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται και το σοου με τα ντρόουν πάνω από τον ηρακλειώτικο ουρανό. Βλέπετε κι εσείς τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από εκεί, προφανώς αναφορές στην ιστορία του κόμματος με λέξεις κλειδιά, τις οποίες χρησιμοποίησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης πολλές φορές στην ομιλία του νωρίτερα, την οποία παρακολουθήσαμε επίσης σε απευθεία σύνδεση. Θυμίζω ότι η απόψινή βραδιά θα κλείσει με μουσική με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη σε λίγη ώρα που θα ανέβουν στην σκηνή και την οποία επίσης θα παρακολουθήσουμε παρέα. Τα ντρόουν συνεχίζουν και σχηματίζουν στον ουρανό λέξεις που αφορούν στην ιστορία του κόμματος και ας δούμε τις εικόνες που μας έρχονται απευθείας από την Πλατεία Ελευθερίας.

Το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μεταξύ των φίλων, των στελεχών του κόμματος που σπέβδουν να τον χαιρετήσουν. Εκτιμώ και να τον συγχαρούν για την ομιλία του νωρίτερα στην κατάμεστη πλατεία Ελευθερίας. Ο κόσμος παραμένει εκεί, γιατί θυμίζω ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εκεί και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλα βέβαια τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, τοπικά στελέχη. Είδαμε νωρίτερα και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και αυτοδιοικητικούς στην πλατεία Ελευθερίας που παραμένει έως αυτή την ώρα γεμάτη από κόσμο.

0: τελεία, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε φυσικά στην Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε όμως στην αθλητική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι, χωρίς τέρματα δηλαδή, στην πρεμιέρα τους στο κύπελλο Ελλάδος.
2: Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα του Γκρεσίτς. Ζίφκοβιτς κάνει το πλασέ, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Σε όλες τις φάσεις μέσα ο Γκρεσίτς. Του έσπασε στα δεξιά στον Ζίφκοβιτς. Σέντρα του Ζίφκοβιτς είναι καλή για τον Μπάμπα. Προσπάθησε να κατεβάσει ο Μπάμπα. Κρατά την μπάλα, δεν βγήκε αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο. Δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση. Έρχεται ο Σορετήρε σκοράρι. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Έκανε κίνηση εξ αρχής ο Πολυχρόνης να δώσει φάουλ. Είδε ότι ήταν ευκαιρία για γκολ. Το άφησε για να υπάρχει η πιθανότητα παρέμβαση του VAR. Η φάση ολοκληρώθηκε μετά το δοκάρι του Μύθου, τη διεκδίκηση της μπάλας και τελικά τον γκολ του τον Σορετήρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σφύριξε μετά. Κάρει μία πάσα προς το κέντρο της άμυνας, οπότε εδώ στο Μιχαηλίδη, προλάβω Μπουχαλάκη στο Ζίφκοβιτς και Νουργιάκης πρώτος γυρίζει στο Χριστογιώργο. Γλίστρησε ο Χριστογιώργος, Μύθου. Δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος. Η πάσα τώρα εκτελεί ο Μύθου, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ο ίδιος γλίστρησε, ο ίδιος διόρθωσε τα πράγματα στο 50. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Σορετήρε, ο Τάισον. Προσπάθησε ο Μύθου, έρχεται ο Τάισον, φωνάζει για χέρι ο Τάισον. Η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι, Ούγκρεσιτς. Πέρασε η μπάλα, ο Μύθου εκτελεί, Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Χριστογιώργο να τη δρά. Του δεν έφτασε λόγω νερού που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο σημείο σε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Και όμως βρήκαν τρόπο να ξεφύγουν. Σορετήρε συνεχίζει την προσπάθεια. Θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει. Άλλη μια προσπάθεια του Χατσίδη, στο καλό του πόδι μπάλα, σκέφτεται το σούτ, το επιχειρεί, κόντρα, δεν μπόρεσε ο Σορετήρε, επιβεβαίωσε το κόρνερ. Το γύρισμα προς τα πίσω, λίγο έλειψε να έχουμε αυτό το γκολ. Ο Φούντας δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, πέρασε παράλληλα και καταλήγει κόρνερ από την άλλη πλευρά. Θα διώξει πολύ ψηλά την μπάλα ο Καραχάλιος, Καμαρά. Ο Ντιάι θέλει να μπει στη φάση, προσπαθεί ο Χριστογιώργος και δεν καταφέρνει ο Σορετήρε. Πάλι Χριστογιώργος. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για αυτόν, στο τέλος δημιουργεί τις προϋποθέσεις και μπλοκάρει την μπάλα. Πάσα για τον Αθανασίου, βάζει το κορμί του να προστατεύσει την μπάλα από τον Κένι και συνεργάζεται με τον Γκρίσμανιτς. Θα τρέξει ο Τέιλορ. Δυνατό τάκλιν του Τέιλορ. Κίτρινη κάρτα, σφαδάζει ο Αθανασίου από το μαρκάρισμα του Τέιλορ. Πολύ, πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Εδώ νομίζω ότι ο Φωτιάς θα τον φωνάξει από εδώ. Δεν φάνηκε. Θα το δούμε και πάλι. Βλέπετε ότι είναι ψηλά, απλωμένο το πόδι. Κάνει το σήμα του VAR, οπότε θα αποβάλει τον Τέιλορ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομία.

οικονομική σας ενημέρωση. Με άνοδο 1,62% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.691,43 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ. 68 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 36 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη ζωντανή μας σύνδεση με την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου θυμίζω ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, και τώρα είναι σε εξέλιξη μουσικό πρόγραμμα με τους Νίκο Γονιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Ναι.

Πάμε.

αφόντισα. Να σου αφόντισα. Καλά το στάλες, καλά το στάλες. Ομορφύτεροι ανθρώποι δεν υπάρχουν από εμάς. Δημοκρατικοί ανθρώποι, καλώς ήρθατε ανθρώποι. Στο πολύ είστε καλά. Και όλη η Ελλάδα. Ναι. Πάμε. Είναι ένα τραγούδι που το έχω γράψει, το καλύτερο μου τραγούδι. Πολλές επιθυμίες. Τώρα, πάμε, ναι, πάμε.

Μπράβο, τα χιλιάσεις. Να σε χαιρόμαστε. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Ελένη. Στην παρέα όλοι. Πάμε! Για όλες τις μανούλες του κόσμου.

Amen.

πάμε, παιδιά.

πάλι έχουν κινήσει. Έχει πάση κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει.

στο ποταμό και μέσα κορυπούμε. Ας το να φύγει, ας το να φύγει αγάπη μου, το κάθαρο.

δείξει το μουσικό πρόγραμμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω στο πλαίσιο της σημερινής μεγάλης συγκέντρωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα στο Βήμα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια ομιλία, ένα ξεκίνημα νίκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον, όπως ο ίδιος είπε, δίνοντας το σύνθημα για καλό αγώνα, μάλιστα, εν ώψη των εθνικών εκλογών, που θα διεξαχθούν, όπως όλα δείχνουν αυτή την ώρα τουλάχιστον, την άνοιξη του 2027. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, για την ακρίβεια, την οικονομία εν γέννη, για τα εθνικά θέματα, για το στεγαστικό, ένα μείζον πρόβλημα που αφορά και ακουμπά πάρα πολλά νοικοκυριά, και για μία σειρά άλλων θεμάτων για τα οποία θα παρουσιάσει και αναλυτικά το πρόγραμμα του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι σε λίγες ημέρες θα βρεθεί εκεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κλίμα ήταν θερμό.

0: ήταν ζεστό στην Πλατεία Ελευθερίας που γέμισε από κόσμο. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε ένα show με drone στον ουρανό με το σήμα του Πασόκ και με λέξεις κλειδιά να εμφανίζονται και να σχηματίζονται στον ουρανό. Και αμέσως μετά η σκητάλη πέρασε στους δύο εξαίρετους μουσικούς, τον Νίκο Κονιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εκδήλωση. Εμείς θα πάμε, μάλλον εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση για απόψε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κυρία Σούλα!
10: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
11: Σιγά το πεπρωμένο.
12: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
11: Με ποιον?
12: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Είναι φανταστική.
11: Σιγά το πεντάστερο.
13: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.